ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.

0: 4.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Μην αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: 5.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, σε βλέπω, δεν κρατιέσαι τώρα.
2: Δεν κρατιέμαι τώρα, τι να λέμε.
1: Εντάξει, η Πέμπτη είναι η μέρα σου, το έχουμε πει.
2: Κάθε φορά.
1: Όμως να σου πω κάτι.
2: Για πες.
1: Εντάξει, τώρα θα έλεγα ότι και οι υπόλοιπες μέρες κάτι λένε.
2: Εκεί εσύ με την Τετάρτη, έχεις θέμα.
1: Και η Παρασκευή καλή είναι.
2: Α.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας. Δύο ώρες και σήμερα για πέμπτη ημέρα προ της Παρασκευής. Που αυτό για πολλές και πολλούς σημαίνει ότι η αυριανή μέρα είναι το ξεκίνημα των διακοπών.
2: Τι λεκτικό σχήμα είναι αυτό, έτσι. Τέλειο.
1: Λοιπόν, είστε στο να φτιάξουμε βαλίτσα που λέμε.
2: Κανονικά.
1: Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Εμείς όμως είμαστε εδώ με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Δύο στην τιμή του ενός.
1: Βεβαίως, με Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή. Βασιλεία Πέτρου να μας ανέχετε στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.

0: καλά θα κάνουν να γίνουν εξωγήινοι, να πάνε εκεί που θέλουν να πάνε και να μας γράφουν που λένε.
1: Λοιπόν, θα σου ξεκινήσω με Μαναφούκι τώρα.
0: Για πες.
1: Η Σελένα Γκόμες.
0: Έλα.
1: Και η Κάιλι.
0: Έλα.
1: Η γνωστή.
0: Ναι.
1: Τζένερ. Δεν συμπαθιούνται καθόλου.
0: Ναι.
1: Έλα όμως που ο Τίμωθη Σαλαμέ, που είναι ο φίλος της Κάιλι.
0: Παιδί της οικογένειας πλέον. Σόγαμπρος που λέμε.
1: Συνεργάζεται με τη Σελένα Γκόμες και δίνουν τη φωνή τους.
0: Ναι.
1: Σε ένα project για παιδιά προφανώς.
0: Μάλιστα.
1: Και δανείζουν τις φωνές τους στην παραγωγή Not Alone, η οποία είναι animated, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένα συνδυασμός και ρομαντισμού και χιούμορ. Και έχει και εξωγήινες ανατροπές.
0: Μάλιστα.
1: Η ταινία προέρχεται από μια εταιρεία η οποία έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες όπως το Despicable Me, το Super Mario Bros. Movie και θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 27.
0: Μάλιστα, να την περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Μαναφούκι, σχετικά με αυτή την ταινία, η Kylie Jenner έκανε μια ανάρτηση και είπε: δεν ξέρω αν θα πάω να τη δω, παιδιά.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει,
1: δεν πειράζει.
0: Αγάπη.
1: Να έχουμε να λέμε κι εμείς οι εργαζόμενοι.
0: Έτσι, μπράβο. Εμείς όμως έχουμε να πούμε πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Όχι ότι αυτά δεν είναι σοβαρά, δηλαδή.
1: Για εκείνους.
0: Έτσι, μπράβο. Για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α. Λοιπόν, ποια είναι τα benefits? Ούτε λίγα θα έλεγα, γιατί προσφέρουν up-to-date ακαδημιακό πρόγραμμα με δυνατότητα online, παρακαλώ πάρα πολύ, διαζώσεις φοίτησης και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Και εξασφαλίζει κανείς προνομιακά δίδακτρα στις ανώτερες σχολές Α, είτε καλώντας το 210-5279-500
0: ή στο 210-41-2714
1: ή με ένα απλό κλικ στο www.ekalpha.gr.

0: Λοιπόν, θα σου πω τον εφιάλτη το δικό μου ένα καλοκαίρι, όπου τέλος πάντων είχαμε πάει Αύγουστο για παραθέρηση σε ένα μέρος κοντά στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Είπα λοιπόν κι εγώ μια μέρα το πρωί να πάω να δω τι γίνεται.
1: Στο σπίτι.
0: Ναι. Μπαίνω μέσα.
1: Ναι.
0: Ανοίγω τη βεραντόπορτα.
1: Οχ.
0: Ήτανε μέσα στο σκατό με τα συγχωρήσεως. Χωρίς πλάκα.
1: Για τα πετούμενα μου.
0: Ανακαθάριζα με το λάστιχο από το πρωί,
1: ναι,
0: μέχρι το βράδυ. Τι τείχους, τι μάρμαρα, τι κάγκελα. Όλα τα περιστέρια της γειτονιάς.
1: Είχανε πάρει η γραμμή ότι, ναι, λείπεται.
0: Εκεί. Ο απόπατος, παιδιά, εκεί. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι πρόβλημα. Και ένας τύπος, μπράβο του, μαγκιά του, αυτός θα οικονομήσει.
1: Ναι, κανονικά
0: θα
1: το οικονομήσει
0: τρελά, παιδιά, γιατί ανέβασε στο Reddit το νεροπίστολο που διώχνει τα περιστέρια.
1: Τέλειο. Αρκεί λοιπόν να περνάς από κάτω, βέβαια.
0: Τέλος πάντων, το έχει κάνει. Είναι ένα πάρα πολύ απλό πραγματάκι. Έχει μια κάμερα USB. Εντοπίζει το περιστέρι,
1: ναι,
0: το οποίο πλησιάζει, έτσι.
1: Και του ρίχνει νερό.
0: Το νευρονικό δίκτυο, λέει, το αναγνωρίζει και σερβοκινητήρες στρέφουν το νεροπίστολο πυροβολώντας απευθείας στο στόχο.
1: Α, δεν το κάνεις εσύ δηλαδή?
0: Όχι, καλέ, το στείνεις εκεί.
1: Να σου με το νεροπίστολο, το στείνεις και παίζει μόνο,
0: ναι,
1: του.
0: Ρε, φίλε.
1: Τέλειο, τέλειο. Και πας διακοπές χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψεις.
0: Έτσι, μπράβο. Γυρίζεις και βρίσκεις την περάντα μέσα στο σκατό.
1: Έτσι, νεράκι μόνο.
0: Αυτός θα οικονομήσει, το ξαναλέω.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα να σου πω κάτι, όταν μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους και ό,τι συνδέεται μαζί τους, εγώ έχω μια ευαισθησία.
1: Έλα, για πες. Δε. Λοιπόν, βγαίνει σε δημοπρασία ένα αυτοκίνητο πραγματικά με ιστορία. Είναι η Ferrari του Eric Clapton, μια Ferrari 275 GTP4 του 1966.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σπάνιο, όχι μόνο γιατί ούτως ή άλλως είναι σπάνιο αυτοκίνητο αυτό, αλλά και γιατί η ιστορία αυτού του αυτοκίνητου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα τελευταία 60 χρόνια έχει περάσει πολλά χέρια πριν καταλήξει τον Κλάπτον, δεν το πήρε καινούριο. Mm-hmm. Έχει πάρει μέρος σε αγώνες, το έχουν χρησιμοποιήσει άνθρωποι με τεράστια περιουσία, mm-hmm. και έχει καταλήξει στα χέρια του Eric Clapton τα τελευταία 20 χρόνια, ο οποίος το καταχάρηκε, του άλλαξε κινητήρε, το άλλαξε τα φώτα γενικά, και τώρα που το καταχάρηκε,
0: το πουλάει.
1: Το πουλάει να το χαρεί και κανένας άλλος.
0: Για πόσο το παρακαλώ, έχουμε τιμή.
1: Ναι, σιγά μην μας πούνε και την τιμή, αφού είναι δημοπρασία. Όσο πάει, θα τα πάρει.
0: Θα πάει.
1: Έτσι είναι.

0: παιδιά, αν νομίζετε ότι το air condition τώρα το καλοκαίρι φουσκώνει τον λογαριασμό του ρεύματος, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος.
1: Όχι.
0: Πλανάστε πλάνη νύχτα, διότι και χειμώνα και καλοκαίρι η συσκευή η οποία φορτώνει το λογαριασμό, ποια είναι αγάπη μου?
1: Ο φούρνος.
0: Ο φούρνος ακριβώς, ο οποίος μπορεί, λέει, να κυμανθεί περίπου 40 έως 90 κιλοβατόρες.
1: Τι πράγμα.
0: Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν όμως κάποια κολπάκια που να το μειώσεις και καλό θα κάνεις.
1: Για πες.
0: Ναι, ένα είναι να ψήνεις ένα περισσότερο από ένα φαγητά.
1: Ναι, ένα φαγητό, ένα κέικ.
0: Ναι, βέβαια θα μου πεις ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω, ιδίως στο φούρνο με τον αέρα, για να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Αλλά δεν πας
1: το
0: διπλάσιο.
1: Δεν το κλείνεις όμως, βέβαια.
0: Έτσι. Μην ανοίγετε, παιδιά, συχνά αυτό το έχω.
1: Όχι, αυτό το κάνω κι εγώ.
0: Την πόρτα του φούρνου, γιατί πέφτει η θερμοκρασία και
1: ακριβώς.
0: Μετά άντε ξαναμανά πάλι. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το εξής. Αν, ας πούμε, θέλεις να ψήσεις κάτι για μισή ώρα,
1: ναι,
0: στα 20 λεπτά
1: το κλείνεις.
0: Το κλείνεις, συνεχίζει το ψήσιμο.
1: Και εγώ το κάνω αυτό, αρκεί να μην έχεις ανοίξει την πόρτα, ξαναλέω.
0: Πρέπει να ξέρεις, παιδί μου.
1: Έτσι, αυτά είναι τώρα.
0: Για να γίνεις οτιδήποτε ή να έχεις οικονομία ή να πας καλά στη ζωή σου, πρέπει να ξέρεις.
1: Ακόμα και για την προπόνηση πρέπει να ξέρεις.
0: Για προπονητική και αθλητικά επαγγέλματα, παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για σχολές, ανώτερες σχολές Α.
1: Και για 7-1 top αθλήματα, παιδιά, από ποδόσφαιρο μέχρι αερόμπικς.
0: Έτσι. 210-52-79-500, 210-96-40-117 ή
1: ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
0: Άσχε.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, καλωσορίζουμε στο στούντιο το κορίτσι μας.
2: Έτσι λίγο να μας χαλασπώσει.
1: Βασιλεία Πέτρου, σ' ακούμε.
0: Η είδηση έρχεται από το Έθνος. Σήμα κινδύνου για το μέλλον των σημαντικότερων παραλίων της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα εκπέμπουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η εκτεταμένη δράση καταγραφής και αξιολόγησης των βασικών παραλίων Οτοκίας της Καρέτα-Καρέτα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συμμαχίας για την Άγρια Ζωή, μιας κοινής πρωτοβουλίας 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων με στόχο την προστασία των πιο σημαντικών ειδών της ελληνικής πανίδας την περίοδο 2024-2025. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι περισσότερες παραλίες όπου αναπαράγεται η θαλάσσια χελώνα βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα σύνθετο πλέγμα κινδύνων από την ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη, τη φωτορύπανση, τα όμπρελο καθίσματα, την ανθρώπινη παρουσία κατά τις νυχτερινές ώρες, έως και τα μηχανοκίνητα οχήματα, τα απορρίμματα και τις εκτεταμένες υποδομές που αλλοιώνουν σταδιακά τους φυσικούς βιοτόπους του είδους. Από το σύνολο των παραλίων που αξιολογήθηκαν, μόλις το 12% αξιολογήθηκε ως καλής κατάστασης. Με βάση τα ευρήματα, οι δύο οργανώσεις WWF Ελλάς και Αρχέλων ζητούν την άμεση εφαρμογή ενός πλέγματος μέτρων προστασίας. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Η ώρα είναι 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαι θα και πάλι.
1: Ωραία μέρα σήμερα.
0: Πέμπτη, ε.
1: Ναι, μην το
0: σημαίνει.
1: Όχι, την καλύτερη μου.
0: Okay. Λοιπόν, έχουμε όμως άλλη μία ώρα σήμερα.
1: Την έχουμε.
0: Μην το ξεχνάμε. Δύο στην τιμή του ενός, μέρος δεύτερον, φίλες και φίλοι. Πάντα εδώ με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο. Έτοιμοι.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Γινόντουσαν και τέτοια.
1: Γινόντουσαν, λέει. Άκου τώρα από το πουθενά, έτσι. Σαν σήμερα, 2 Ιουλίου του 1994, δολοφονείται από αγνώστους ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, ο Αντρέ Κολομπάρ. Εσκομπάρ.
0: Εσκομπάρ.
1: Ναι. Γιατί τώρα, γιατί του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας, επειδή ήταν αμυντικός, στο παγκόσμιο κύπελλο τον ΗΠΑ που είχε γίνει τότε.
0: Και τι φταίει το παιδί.
1: Σε πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχει δει κάποιος και σε πυροβολή γιατί δεν έπαιξε. Εγώ σου λέω ότι δεν έπαιξε καλά.
0: Συγγνώμη, αποτυχία μιας ομάδας ξεκινάει από τον προπονητή.
1: Μα παρακαλώ.
0: Έτσι δεν είναι. Και γενικότερα, ας πούμε, ο αθλητισμός θέλει ανθρώπους που ξέρουν από προπονητική.
1: Ναι, αλλά πού να μάθουν όμως.
0: Στα ΙΕΚ Α, όπου εκεί υπάρχουν σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α, για 7 αθλήματα, μεταξύ των οποίων και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και αερόμπικς και πολλά. Θέλετε να μάθετε περισσότερα?
1: Εάν θέλετε, τηλεφωνήστε στο 210-5279-500 ή στο 210-9640-117 ή...
0: www.iekalfa.gr με ένα κλικάκι.

0: Και ερχόμαστε στο σπουδαίο ερώτημα που θα δώσουμε και σε αυτό απάντηση φυσικά. Λοιπόν,
1: τι θα φάμε απόψε?
0: Άντε, ναι. Λοιπόν, είναι το tip, τα tips μάλλον αν θέλετε, για να σας βγάζουμε και από τη δύσκολη θέση και να σας κάνουμε το καλοκαιρινό βράδυ ακόμα πιο όμορφο, πιο γευστικό.
1: Είναι και ενόστιμα πολύ.
0: Έτσι. Λοιπόν, για απόψε ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr προτείνει αρακά με αυγό βγαστό, μ' αρέσει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αρακάς όπως το φτιάχνετε, καρότο, αυγό βραστό, πάντα γιαουρτάκι.
1: Και λεμόνι.
0: Και λεμόνι dressing.
1: Εδώ πάει πολύ ωραία και ο άνηθος να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, όχι, πεθαίνω.
1: Έτσι.
0: Συγγνώμη, πεθαίνω.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Σιγά τώρα και τι μας είπε. Αυτή και άλλα δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια στον κόσμο.
1: Καλά, η συγκεκριμένη έχει κάνει το Αμερική, η Ελλάδα πατήσια κολιάτσου, έτσι. Διότι η Goldie Hawn, για αυτήν μιλάμε.
0: Και έχει και σοβαρό άντρα, ε. Όχι, σε παρακαλώ.
1: Ο Κέρτ Ράσελ είναι μια χαρά.
0: Ε, βέβαια.
1: Αλλά και εκείνη και ο Κέρτ Ράσελ και η κόρη της και ο γιος της πάρα πολύ συχνά έρχονται στη Σκιάθο. Νομίζω ότι έχουν και σπίτι εκεί.
0: Ναι, έχουν.
1: Για το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Φέτος λοιπόν η ηθοποιός ήρθε με όλα τα αγόρια, τα εγγόνια της.
0: Μπράβο.
1: Ο Τζαμ, παιδιά.
0: Μπράβο της.
1: Και ανέβασε φυσικά στο TikTok, στο Instagram, συγγνώμη, μια ανάρτηση που ήταν σε μια ταβέρνα και τους φωτογραφίσαν μια φωτογραφία όλοι μαζί και έγραφε «Εγώ και τα αγόρια μου και ο Κέρτ μέσα, παράδεισος η Ελλάδα», είπε.
0: Εντάξει, Γκόλντι μου, τι να κάνουμε.
1: Το ξέρουμε.
0: Έχεις γίνει και εσύ δικιά μας. Thank you.

0: Λέμε το ένα, λέμε το άλλο, αλλά μην ξεχνάμε και τα πολύ χρήσιμα, έτσι. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας, που είναι η ΣΑΕΚ Α, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο.
0: Και βεβαίως...
1: δυνατότητα διεθνώς πιστοποίησης.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, 210-52-79-500 για Αθήνα τηλεφωνείτε, πληροφορίες, εγγραφή κτλ.
1: 210-96-40-117.
0: Ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr να μαθαίνετε όλα. Λοιπόν, την Λαντόνα Έντρια Γκέινς την ξέρεις?
1: Όχι.
0: Όχι. Αυτή λοιπόν το 1973
1: ναι.
0: παντρεύτηκε έναν αυστριακό ηθοποιό, τον Χέλμουτ Σόμερ,
1: ναι.
0: και έκανε το επώνυμο του δικό της.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι η Ντόνα Σάμερ, αγάπη μου.
1: Η Ντόνα Σάμερ.
0: Ναι, και αν μιλάμε για καλοκαιρινά τραγούδια, παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα τραγούδι που από τότε που βρέθηκε νούμερο 1 τον Ιούνιο του 1979
1: ναι.
0: και που είναι ένας δίσκο ύμνος με σεξουαλικές επιθυμίες, πρόσεξε.
1: Γιατί δεν έχουμε εμείς σεξουαλικές επιθυμίες το καλοκαίρι?
0: Λοιπόν, είναι το Hot Stuff, έτσι.
1: Ωραία τραγουδάρα.
0: Sorry, αλλά πρόσεξε, εδώ παίζει την κιθάρα σε αυτό το gig rock που ακούγεται μέσα
1: ναι.
0: μαζί με την disco rhythm. Έτσι, ένας υπέροχος πραγματικά μουσικός. Είναι πραγματικά ο μουσικός, ο κιθαρίστας των Steely Dan και των Doobie Brothers, ο Jeff Baxter. Φοβερός.
1: Παίζει κιθάρα ο Jeff Baxter στο Hot
0: ναι,
1: Stuff.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, εσείως τελειώνουμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα μόνο όμως.
0: Έτσι. Πέρασαν 2 ώρες, παιδιά, και για σήμερα Πέμπτη, με το 2 σεντιμήτρο ενός Άννα Κουβαράκη και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, αλλά και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου, όχι μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στη σοβαρότητα.
0: Έτσι. Λοιπόν, φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.

0: Η ώρα είναι 7. Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για παγωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας 6 έχει 16.
1: Να μην πω τώρα. 6. Γεια σας φίλοι.
0: Γεια σας. Κάτσε να πω τι έχουμε. Έτσι όπως το είπαμε. Λοιπόν, έχει 16.
1: Γεια σας φίλοι μου. Καλή μου φίλη. Γεια σας.
0: Πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε στην πανέμορφη μοναδική σελίδα μας,
1: η γεροντίστικη αυτή που παραμένει στον αιώνα των αιώνων.
0: Ναι, η αιώνια σελίδα λοιπόν στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό Μέρη. Πάμε για τραγουδάκι και επιστρέφουμε, έτσι.
1: Oh yeah, yeah.
0: Yeah, yeah, yeah.

Για πάμε και στο σαν σήμερα, 16 του Ιούλη. Δεν βλέπω γιορτές, βλέπω όμως επέτειο Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Άμα σε τσιμπήσει θα σου πω εγώ περούπλα. Γεγονότα, το 1054 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών. 1963 οι Beatles οχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με αγγλικό στίχο. 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollon 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη.

Μια ζωή. Λοιπόν, εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και θέλω να σου πω, επειδή είδα πρόσφατα ξανά το Top Gun, το 2, το Maverick. Έτσι. Όχι το πρώτο. Το πρώτο εντάξει, το έχω δει 500 φορές, αλλά δίπλωσα και το 2. Είδα και το Top Gun.

0: Maverick τη δεύτερη φορά. Κοιτώντας μέσα στο διαδίκτυο, βρίσκω μια είδηση η οποία λέει έρχεται Top Gun 3. Ο Tom Cruise επιστρέφει στο ρόλο του Pete Maverick Mitchell. Θα πρωταγωνιστήσει και σε ταινίες, λέει, της Warner Bros. Σαρώνει στο box office, σάρωσε μάλλον το 2022, με εισπράξεις, λέει, που άγγισαν το 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια διεθνώς.
1: Μπράβο.
0: Εξού, λέει, και η δήλωση του Steven Spielberg ότι ο Tom Cruise έσωσε, σε εισαγωγικά, τους κινηματογράφους στη μεγάλη δοκιμασία της πανδημίας.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ο Θάνος και η Μέρη, Μέρη και ο Θάνος στα ραδιοφωνά σας. Λαμερούλα, έχεις κάτι να μας πεις?
1: Θέλω να σε ρωτήσω τώρα που έλεγες για ταινίες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή του Λάνθη μου την είδες?
0: Όχι.
1: Έχω ακούσει ότι είναι φοβερή.
0: Ναι.
1: Και ότι δεν είναι σε αυτό το παλιό μοτίβο που είχε, που ήταν, ξέρεις, λίγο πιο στοχαστικές.
0: Mm-hmm. Έχει γίνει και λίγο πιο ανοιχτή, δηλαδή πιο κατανοητή. Τι εννοείς ακριβώς?
1: Οι προηγούμενες ταινίες σου ήταν λίγο έτσι αργές, λίγο στοχαστικές, λίγο σε βάζαν σε σκέψη, λίγο κάτι. Ήταν πιο κουλτουρέ.
0: Λίγο δύσκολες δηλαδή στο να τις κατανοήσεις, εννοείς.
1: Ναι. Αλλά αυτοί μου είπαν ότι είναι εξαιρετική.

Εδώ είμαστε λοιπόν και μόλις ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος σε λίγο στα ραδιοφωνά σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Διάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.

0: Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Αν θέλετε να μας βρείτε, να μας στείλετε το πανέμορφο μήνυμά σας στη σελίδα μας στο Facebook, θα μας αναζητήσετε Θάνος και Μέρη, το και με το.
1: Αυτό το χταράκι. Κομμάτι,
0: το ψαράκι. Πες ότι είναι αυτό το λατινικό σύμβολο, τέλος πάντων, αυτό το ψαράκι. Μπερδευόμαστε ακόμα.
1: Είναι στη βάδα.
0: Παγοπέδι, λάπες. Ό,τι να είναι, λέμε. Λοιπόν, Θάνος και το χταράκι, το λατινικό το και, που είναι, πάνω, που είναι εκεί που είναι το 7 στο πληκτρολόγιο. Το έχω μπροστά μου, το βλέπω. Θάνος και Μέρη. Στείλτε μας ένα πολύ πολύ ωραίο μήνυμα. Πείτε μας έτσι που μας ακούτε, πώς, τι κτλ. Κάντε και ένα like στη σελίδα μας. Παρακαλώ πολύ.

0: Λοιπόν, Μερούλα.
1: Βεβαίως, είμαι ουσιαστικά για τα φιλαράκια. Αυτό μου πως.
0: Ναι, λοιπόν, σου είπα για τα φιλαράκια και βρήκα μια είδηση που λέει σενάρια της σειράς διασώθηκαν από τα σκουπίδια και βγαίνουν σε δημοπρασία. Χειρόγραφα κείμενα λέει από διπλό επεισόδιο. Και συνεχίζει η είδηση, όλοι αγαπάμε την κωμική τηλεοπτική σειρά «Τα Φιλαράκια», με την οποία περάσαμε άπειρα μεσημέρια από την πρώτη προβολή το 1994 και μετά με συνεχείς επαναλήψεις εννοείται. Βλέποντας τη σειρά γελάσαμε, παρακολουθήσαμε ανεκπλήρωτους έρωτες και κάναμε όνειρα που ζουν οι φοιτητές. Υπήρχε όμως και κάτι παράξενο λέει, που κανείς δεν γνώρισε μέχρι προτείνως, όσο φανατικός θαυμαστής και αν είσαι. Δύο αυθεντικά σενάρια από τη σειρά για δύο επεισόδια που γυρίστηκαν στη Βρετανία βρέθηκαν στα σκουπίδια. Πρόκειται για προσχέδια που διασώθηκαν καθώς είχε επιχειρηθεί να καταστραφούν, προκειμένου όπως σχολιάζει στο BBC άνθρωπος από τον Νίκο Δημοπρασιών, για να μην διαρρεύσει το τέλος ουσιαστικά για αυτό το σκοπό. Τα δύο πρωτότυπα σενάρια από τα φιλεράκια έσωσε ένας υπάλληλος από το στούντιο, παρότι σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγωγής έπρεπε να έχουν καταστραφεί. Τα βρήκε σε ένα κάδο λίγες εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων. Αυτά.

0: Έλα, φιλαράκι, μέρη, για σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, άκου να σε πω.
0: Ναι.
1: Διάβασα για το Μάθιο που πέθανε ο άνθρωπος πριν λίγο καιρό. Να βγει και τι λένε, λένε. Και να σου πω και κάτι. Πες
0: και
1: την αλήθεια.
0: Και
1: γιατί τα λένε τώρα που πέθανε ο άνθρωπος?
0: Έλαντε. Έτσι νομίζω δεν γίνεται συνήθως.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ας τον άνθρωπο να πάει εκεί που πήγε τώρα να ηρεμήσουν.
0: Σήμερα μας έχει βγει το καλλιτεχνικό μας όμως, έτσι. Το έχεις καταλάβει, έτσι. Βγει το καλλιτεχνικό.
1: Ναι, εντάξει, είναι το καλλιτεχνικό, αλλά. Φτάνει.
0: Φτάνει.
1: Δηλαδή, αν ήταν αλήθεια, γιατί δεν έβγαινε όσο ζούσε να τα πει.
0: Σωστό, συμφωνώ μαζί σου.

0: και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Έχουμε μπει στο τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ο Θάνος και η Μέρη. Μέρη και ο Θάνος. Προχωράμε στην τελική μας ευθεία για το τελευταίο μέρος. Μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, για άκου τώρα. Τώρα μας πήρε που μας πήρε. Έτσι είμαστε το τελευταίο ημίωρο. Είμαστε λίγο πριν κλείσουμε. Αφού μας πήρε που μας πήρε με τα κινηματογραφικό τέτοια, θα το ολοκληρώσω. Έτσι, γιατί βρήκα πάλι ένα ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά για την Τζούλια Ρόμπερτς. Αποκάλυψε, λέει, πως παραλίγο να αρνηθεί το ρόλο στο Notting Hill.
1: Α, το διάβασα κι εγώ, ναι.
0: Ναι, ναι. 25 λέει χρόνια από τότε που εμφανίστηκε στο δρόμο μας για πρώτη φορά η ρομαντική κομεντή Μια Βραδιά στο Notting Hill. Από τότε έχει μπει στη λίστα με τις πιο αγαπημένες και κλασικές ταινίες με τη χημεία των πρωταγωνιστών να οδηγεί σε σίγουρη επιτυχία. Με προϋπολογισμό 42 εκατομμυρίων δολαρίων, η ταινία έκανε άνοιγμα τριημέρου στη δεύτερη θέση με 21,8 εκατομμύρια και απέφερε 116 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office και 250 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, η Μερούλα. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κόσμο.
1: Είναι η καινή ώρα, αγαπητέ ναι. μου φίλε.
0: Μπράβο. Αύριο, έτσι.
1: Εδώ, στα ραδιόφωνο σας. Όπως είστε, να ανοίξετε τέρμα το ραδιόφωνο για να μας ακούσετε.
0: Τέρμα, γιατί τέρμα σήμερα... όμως.
1: Γιατί δεν σήμερα δεν το είχαν ανοίξει τέρμα.
0: Είχαν κόσμο στο σπίτι και βάλαν σιγά.
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει. Κάτι που αυτό ήταν σήμερα.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, πεμπτούλα εξαιρετική, 16 Ιουλίου. Συνεχίζεται το καλοκαίρι, είναι στο μέσο του το καλοκαίρι, τώρα το απολαμβάνουμε περισσότερο. Νομίζω τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς. Και στα μηνύματα που μου στέλνετε, αυτό καταλαβαίνω. Είστε διακοπές, οργανώνετε διακοπές, ξεκινήσατε διακοπές, απολαμβάνετε ξεκούραση. Αυτό είναι και το σημαντικό. Πάμε να περάσουμε άλλο ένα πολύ ωραίο, χαλαρωτικό θα έλεγα, 2 ώρο μαζί. Λίγα λόγια, πολύ μουσική, ξεκινάμε τώρα.

0: Εδώ είμαστε, αγαπημένοι. Λοιπόν, και χθες η μέρα ξεκίνησε πολύ άσχημα με την είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού, μιας πολύ αγαπημένης, λατρεμένης, εμβληματικής ηθοποιού της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και της μοναδικής, νομίζω, αν δεν θυμάμαι, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, που συνδέει έτσι και τη σύγχρονη τηλεοπτική πραγματικότητα με τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Γιατί υπάρχει βέβαια και ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι ενεργός και παίζει θέατρο, όχι τηλεόραση. Έκανε μισό επεισόδιο σε ένα σύριαλ στο Sky πρόπερση, πριν 3 χρόνια, τους Πανθέους. Η Μάρο Κοντού όμως ήταν πολύ ενεργή με τη Γη της Ελιάς και έφυγε στα 92 της και, και για μένα κάτι πολύ συγκινητικό, που έτσι εκτός του ότι τη γνώριζα από μωρό, είχε αναλάβει να με παντρέψει κιόλας. Βέβαια, δεν πρόλαβε, γιατί άργησα εγώ, αυτό είναι το θέμα. Βέβαια, μου το έλεγε τα τελευταία 10 χρόνια, δεν σε βλέπω να προλαβαίνεις και θα πεθάνω. Η Μάρα όμως ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και ολοζώντανη και όρθια, έφυγε όρθια. Μακάρι να έχουμε όλη την τύχη να ζήσουμε μια τέτοια ζωή καλά, στα 92 μας να φύγουμε υγιείς και όρθια. Όρθιοι. Συλληπιτήρια σε όλους τους οικείους και βεβαίως μια μεγάλη αγκαλιά σε αυτή την κυρία του ελληνικού κινηματογράφου.
1: Μητά, κόσμο φοβίζεις, άλλους τους βρεις

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ είμαστε κουκλίνια, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Μια μεγάλη αλήθεια βγήκε από το στόμα του Γιώργου Σαμπάνη. Μίλαγε για την κοπέλα του, την Ιωάννα Σαρή. Με κάνει συνέχεια να γελάω. Το χιούμορ είναι το πιο σεξι πράγμα για ένα ζευγάρι. Αυτά εξαιρετικά. Έδωσε μια συνέντευξη στο Vidcast Marry Me. Και το σημαντικότερο είναι για μένα ότι η Ιωάννα διάλεξε εμένα για εμένα. Τι θα σε διάλεξε, εσένα για κάποιον άλλον? Τέλος πάντων. Και τόσο Σαμπάνης τώρα πια καλοκαιριάς και τι είναι αυτά που λέει. Λοιπόν, αν με ρωτήσεις, πάντως η απάντησή του μου αρέσει πολύ ωραία, πολύ δίνει για το κορίτσι του. Ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα που μπορώ να σου πω για την Ιωάννα? Είναι ότι με κάνει να γελάω και νομίζω το ίδιο και εγώ όλη την ώρα να κάνουμε πλάκες. Χθες βράδυ λέει είχε κρυφτεί πίσω από την πόρτα να με τρομάξει. Αυτό τώρα δεν είναι πλάκα, αυτό είναι μπουρδα. Αλλά τέλος πάντων, αν γελάνε αυτοί με αυτά, δεν είναι παιδιά, δεν είναι ό,τι γελάει ο καθένας. Ό,τι γελάνε. Μια χαρά, εξαιρετικά. Μπράβο στα παιδιά.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 18 Ιουλίου Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής. Προπόληση more.com.
8: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
11: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
12: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Το ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 16. Φιλιά να στείλω στο Ηράκλειο, φιλιά σε όλη την Κρήτη. Μου στέλνετε μηνύματα και από τα Χανιά και από τον Άγιο Νικόλαο. Και είχα και την προηγούμενη εβδομάδα πολλά από το Ρέθυμνο. Δεν τα είπα και γκρινιάξατε. Δεν πειράζει, έχετε δίκιο. Όλα καλά. Λοιπόν, στο Μιλάνο πέρασα δύο υπέροχες μέρες πηγαίνοντας σε μια συναυλία του Bruno Mars. Ήταν κάτι εξαιρετικό. Η ζέστη φοβερή, η συναυλία τέλεια. Ο Bruno Mars σοκαριστικός. Ήταν μια από τις πιο ωραίες συναυλίες που πήγα φέτος. Έτσι, με πολύ ωραία μουσική παρέα και φίλους. Περάσαμε τέλεια και ήταν μόνο για 2-2,5 μέρες. Αλλά αυτά τα σύντομα ταξίδια, τα διαλύματα είναι, νομίζω, ότι καλύτερο δώρο μπορεί να κάνει κάποιος στον εαυτό του. Είτε χειμώνα, είτε καλοκαίρι, είτε οποτεδήποτε.

0: γαλοπάρδαλη.
1: Εγώ πάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για βογουτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Επιτυχίες. Number 1 Radio Show. Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε, κουκλάκια, number one radio show. Ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που και επίσημα η Οδύσσια θα μπορέσουμε να την απολαύσουμε στην Ελλάδα. Έχω δει κάποια reviews κάποιων κριτικών και Ελλήνων και ξένων. Καλά, όπως και να έχει, είτε το αποθέωναν είτε το έθαβαν. Εγώ προσωπικά έχω την περιέργεια να πάω να δω αυτή την τεράστια παραγωγή. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Christopher Nolan και οι περισσότερες από τις ταινίες του. Μ' αρέσει ο Matt Damon, μ' αρέσει να απολαμβάνω έτσι τα έργα που βασίζονται σε κάτι ελληνικό. Όπως και να έχει, με κάνει να αισθάνομαι, ρε παιδί μου, μια, καταλαβαίνετε τώρα, μια εθνική περηφάνεια. Κοίτα τι έγραψε ένας δικός μας και τα λοιπά. Τότε έγραψε, δεν έγραψε, τέλος πάντων, ό,τι φοβερό και τρομερό έκανε ο Όμηρος. Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω εσείς θα πάτε να το δείτε ή είστε από αυτούς που έχετε σηκώσει μπαν λόγω της Λουπίτα Νιονγκό, της ωραίας Ελένης κτλ. Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Θεωρώ ότι θα είναι ένα πραγματικό αριστούργημα και μακάρι να μπορέσουμε όλοι να πάμε να το δούμε σε ένα IMAX κινηματογράφο για να το απολαύσουμε στην ολότητά του. Λοιπόν, εγώ θα σας βάλω πολύ ωραία τραγούδια και καινούρια και παλιά. Να χτυπηθείτε, να κοπανηθείτε, πιείτε και ένα καφέ για μένα. Και τα λέμε αύριο, φιλάκια πολλά.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, να είμαστε, εδώ είμαστε.
1: Εδώ,
0: 16
1: εδώ.
0: Του μήνα φτάσαμε. 16 Ιουλίου.
1: Πού φτάσαμε.
0: Είδες, Έμι μου, είδες, είδες πού φτάσαμε. Πού βαδίζουμε.
1: Έλα μου, ντε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε, σε εξωπέμπτη σήμερα για την εκπομπή. Επιβαλλήκος μας χαδραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες. Έτσι και σήμερα μαζί να δούμε τα νέα που μας έρχονται. Έρευνες, γεγονότα διάφορα με τον κόσμο και την Ελλάδα. Μας δίνει και τροφή η Ελλάδα μερικές φορές. Έτσι για σχόλια. Εδώ θα είμαστε. Προσωπικές εμπειρίες, θα έλεγα.
1: Προσωπικές εμπειρίες.
0: Ναι. Είτε από φίλους κοντινούς. Το λες και αυτό, γιατί δεν το λες.
1: Ναι.
0: Έχουμε διάφορα.
1: Έχω εγώ ένα φίλο φίλου μου που τι έχει κάνει καλά.
0: Τι εννοείς?
1: Λέμε, βρε παιδί μου, τρόπο.
0: Α, ναι, μα είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε διάφορα εδώ να διαβάσουμε στη συνέχεια. Μείνετε κοντά μας, καλώς ορίσατε.

0: Δεν ξέρω τι έχεις κανονίσει να πεις.
1: Α, νομίζω ότι έχω κανονίσει για απόψε. Για πες.
0: Όχι. Λοιπόν, αλλά πρώτα θα σου πω αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, λέει κάποια.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ραντεβού,
1: ναι.
0: Πρώτο ραντεβού, με γκομενάκι για καφέ, λέει αυτή.
1: Uh-huh.
0: Λέω, όλα βαίνουν καλώς μέχρι στιγμής, που έρχεται η ώρα να πληρώσουμε.
1: Uh-huh.
0: Έτσι, βγάζω εγώ 10 ευρώ, δίνω στον καρσόνι.
1: Uh-huh.
0: Λέει αυτή, επιμένω. Uh-huh. Έτσι. Αυτός δεν κάνει καμία κίνηση.
1: Uh-huh.
0: Λοιπόν, ο σερβιτόρος του δίνει τα ρέστα.
1: Εκείνος
0: παίρνει τα ρέστα και τα βάζει στην τσέπη του. Χωρίζουμε.
1: Αλήθεια τώρα. Αυτό είναι αληθινό περιστατικό.
0: Αληθινό περιστατικό.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Εντελώς.
1: Τώρα. Όχι ρε φίλε.
0: Ναι ρε φίλε. Ναι, ναι.
1: Απαπα. Έτσι.
0: Ξέρω ότι το σεξ δεν το ξεκινάμε καλά σήμερα. Έτσι, το ξεκινάμε με αυτό το γεγονός.
1: Το ξεκινάμε χωρίς σεξ.
0: Έτσι, το ξεκινάμε χωρίς σεξ. Αλλά είναι δυνατόν να βγαίνεις πρώτο ραντεβού. Να μην δίνεις 10 ευρώ, ρε παιδιά. Δεν είναι 100 ευρώ, δεν είναι 200. Σε μια μέρα που άλλοι τα καίνε, ας πούμε, τα 100 και τα 200, αλλά.
1: Ρε παιδί μου, ας πει και
0: τέλος πάντων.
1: Ας πει και διά.
0: Λέμε, αυτοί οι άλλοι δεν υπάρχουν.
1: Σου ξαναλέω, ας πει και ναι. Διά. Ο καθένας τα δικά του.
0: Και διά. Όχι, κάνεις λάθος, γιατί ο καθένας τα δικά του. Έχει έρθει η ώρα και μου την έχουν πει. Ότι είναι και καλά ότι δεν είναι σωστό.
1: Είναι παράξενες εποχές.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: είναι.
1: Ότι
0: τι παράξενες εποχές είναι.
1: Δύσκολες.
0: Άμα πίνεις και νερό τέτοιο, απολύματα, με κορονοϊό.
1: Καλέ, σταμάτα πια.
0: Λοιπόν.
1: Λύσαξες.
0: Αλλά είναι δυνατόν 10 ευρώ να μην βγάλεις από την τσέπη να κεράσει κερνάει άλλη. Και εσύ παίρνεις τα ρέστα και τα βάζεις στην τσέπη.
1: Μου, τα 10 ευρώ είναι ή ότι ο άλλος πήγε να βγει και κερδισμένος.
0: Λέλαντε. Τι κυκλοφορεί εκεί έξω, ήθελα να ξέρω. Δηλαδή, ας πούμε, λες εντάξει, ρε παιδί μου, έχουν και κάποιο λόγο, ας πούμε, που θέλουν να σχετιστούν, ας πούμε, ξέρεις, κάποιες, ας πούμε, μαζί σου. Εντάξει, σου λέει, δεν είναι και τόσο ζώων. Ζώων είναι. Γιατί όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και τόσο.
1: Να σου πω κάτι τέτοιο όμως, ναι. Είναι που σε κάνουν να πεις ότι εντάξει, άμα έχεις ζήσει τέτοια σκηνικά.
0: Τι.
1: Περιμένεις τα χειρότερα.
0: Α, ναι, βέβαια.

0: τι έχεις, τι θέμα θα μας πεις στη συνέχεια.
1: Α, έχω να σας πω πολλά, πάρα πολλά.
0: Καλά, πολλά θα έχεις, αλλά...
1: Καταρχάς...
0: Ένα έτσι λίγο αλμυρό κάτι, ένα τυράκι.
1: Έχω διάφορα.
0: Ένα τρέιλερ.
1: Θα μιλήσουμε και για μέγεθος.
0: Το άκουσες το μέγεθος, πώς βγήκε, έτσι, με το σου το παχύ, έτσι, της Μπακογιάννη, εκείνο το σου ήταν.
1: Το σου.
0: Ναι. Mm. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις προς το παρόν, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, εκεί πηγαίνουμε, να σας πούμε ότι έχουμε Facebook και Instagram για επικοινωνία.
1: Βεβαίως, στα social media μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες. Ευχαριστούμε.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς στο Γιάννη.
1: Βεβαίως, τα φιλιά μας.
0: Βέβαια, στη Μαριάννα, στην Αφροδίτη.
1: Τα φιλιά μας σε όλους εσάς που έτσι έχετε στείλει ήδη τις καλημέρο, καλησπέρες σας από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί. Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί. Μοιραία.

0: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hard 94,2.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα, Πέμπτη. Είναι 16 του μήνα. Το θυμάσαι το χαλάκι, τι ώρα που ήτανε.
1: Εκείνο με τη
0: μουσική διαφήμιση. Είναι.
1: Αυτό
0: νομίζω
1: το
0: ότι
1: χαλάκι
0: είναι και Levi's, αλλά δεν θα πάρω και όρκο.
1: Αχ, δεν μου έρχεται.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι, το λες ρε παιδί μου, ερωτικό χαλάκι, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: Επιβαλή εδώ, Κοσμός και Δραμάτος εδώ, σαν σήμερα εδώ.
1: Βεβαίως, σαν σήμερα, για να δούμε
0: σήμερα
1: τι συνέβη σε τούτο τον έρμο κόσμο, σαν σήμερα, 16 Ιουλίου.
0: Ήμασταν σε εκπομπή πάλι, πέρυσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι.
1: Το 1054 ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. 1661 το πρώτο χαρτονόμισμα στην Ευρώπη τυπώνεται από την Τράπεζα της Στοκχόλμης. 1950, 173.850 θεατές ρεκόρ για ποδοσφαιρικό αγώνα παρακολουθούν στο Μαρακανά την αναμέτρηση Βραζιλίας-Ουρουγουάης. 1969, εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. 1993, ομόφωνα αθώους για όλες τις κατηγορίες κρίνει το πρώτο τριμελές πλημελιό δικείο Πειραιά, τον Γιάννη Αλαφούζο και τους 5 συγκατηγορούμενός του για την υπόθεση του πλοίου Ασπρονήσι. 1993, το δικαστήριο αθώνει τον επιχειρηματία Γιώργο Λούβαρη, καθώς και 3 απόστρατους αξιωματικούς που κατηγορούνταν για απιστία και ηθική αυτουργία στην υπόθεση της αγοράς βλημάτων των πυράβλων Magic. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 16 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ, έτσι, κάποιο μέτρο που μπορείς να έχεις μέσα σου για να δεις αν είσαι πολύ τυπικά υγιής, αν είσαι από 40 και πάνω βέβαια, δεν σε πιάνεις ένα ακόμα, είσαι μικρή, και βλέπω εδώ πέρα για το περπάτημα και για τις σκάλες. Λοιπόν, αν μπορείς να ανέβεις πάνω από 10 σκαλιά, λέει εδώ η έρευνα, χωρίς να σταματήσεις να λαχανιάσεις, έτσι να πάρεις ανάσα δηλαδή, ή αν περπατήσεις 4 τετράγωνα, χωρίς να σταματήσεις, λαχανιασμένη, έχεις μια καλή υγεία, λέει εδώ πέρα η έρευνα.
1: Ναι.
0: Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Ανεβαίνω καθημερινά αρκετά σκαλιά, οπότε...
0: Εσύ δεν είσαι 40, λέει από 40 και πάνω. Είναι αυτά.
1: Εντάξει, κάνω από τώρα τα τεστ μου.
0: Ναι, και εμένα μου φαίνεται γελίο, ας πούμε.
1: Μου φαίνεται έτσι, λίγο.
0: Είναι
1: βασικά
0: πολύ λίγο. Ναι. Αυτό λέω και εγώ, πολύ λίγο. Ειδικά για τα σκαλιά, 10 σκαλιά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να φεύγεις από αυτή τη ζωή για να μην μπορείς να ανέβεις 10 σκαλιά, ας πούμε. Και δεν στο έχουν πει απλά.
1: Εντάξει, κοίτα, υπάρχει κόσμος ο οποίος.
0: Είναι ευγενικός.
1: Δεν θα στο πει, ας
0: πούμε. Τι να πεις, δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει κόσμος που δεν περπατάει.
0: Υπάρχει πολλής. Είναι και ο τρόπος ζωής που σε βοηθάει ακόμα περισσότερο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι καλό να βάζεις το περπάτημα στη ζωή σου. Σε κάθε περίπτωση, σε βοηθάει σε πάρα πολλά
0: πράγματα. Εσείς οι οποίοι είσαστε πάνω από 40, κυρίως άντρες αλλά και γυναίκες, κοιτάξτε να το δείτε. Έτσι, αν περπατάτε δηλαδή 4 στενά σερή χωρίς να σταματήσετε να... και να λαχανιάσετε ή πάνω από 10 σκαλιά, είσαστε καλά στην υγεία σας.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λέει εδώ πέρα ο επιστήμονας.
1: Θα το έχουμε στο νου μας τώρα.
0: Είσαι 40, παιδί μου.
1: Παιδί
0: δεν
1: μου
0: είσαι,
1: για μετά.
0: Δεν είσαι. Μα είσαι μικρή ακόμα.
1: Θα έχουν αλλάξει λες οι έρευνες μέχρι τότε.
0: Μπορεί, δεν ξέρω, δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, θέλω να φανταστείς κάτι.
1: Καλέ, δεν κρατιέται.
0: Θέλω να φανταστείς κάτι.
1: Ό,τι θες να φανταστώ. Πρόσεξε που θα το πάω.
0: Είσαι στην Αθήνα, βράδυ,
1: ναι.
0: Ξέρω εγώ, ξημερώματα, γυρνάς από διασκέδαση.
1: Ξημερώματα, ναι.
0: Και ξαφνικά...
1: Έχω καιρό να το κάνω, για πες, ναι.
0: Γεμίζει ο δρόμος από 15 ημίγυμνες χορεύτριες.
1: Στο σκοτάδι στο φως τώρα.
0: Παιδί μου, είναι καβιές, καταλαβαίνεις. Έχει αρχίσει να ξημερώνει.
1: Ξημερώνει, ναι.
0: Και πετάγονται μέσα στη μέση του δρόμου 15 ημίγυμνες χορεύτριες.
1: Θα πω ότι φταίει το ποτό και θα το κόψω. Δεν θα ξαναπιώ τέτοιο ποτό. Τορκίζομαι.
0: Αυτό έζησαν κάποιοι περαστικοί στην Αθήνα, στη Μιχαλακοπούλου.
1: Ναι.
0: Όπου πήρε φωτιά, λέει, ένα στριπτιτζάδικο.
1: Αυτά είναι.
0: Και πετάχτηκαν όλοι έξω, όπως καταλαβαίνεις.
1: Από τι πήρε φωτιά το στριπτιτζάδικο.
0: Δεν ξέρω. Γίνεται έρευνα, λέει, από την πυροσβεστική.
1: Έτσι. Κορίτσια, να αποσύρετε, τη βγάζετε, μην παίρνουμε φωτιά.
0: Για, τίτε, αυτό δηλαδή, τίτε, πόσο φωτιά ήταν αυτές οι χορεύτερες, παιδιά.
1: Έτσι. Έχουμε πρόγραμμα φωτιά, λέει το στριπτιτζάδικο σε διαφήμιση. Και εγώ είμαστε κάθε βράδυ.
0: Σοβαρό το επεισόδιο, βέβαια. Έτσι, σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαμε να έχουμε άλλη κατάληξη.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έρχεται διάλειμμα να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Έχουμε πολλά ακόμα εδώ. Να σας πούμε, μείνετε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 18 Ιουλίου Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής. Προπόληση more.com.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: σου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερη ώρα μαζί. Σήμερα Πέμπτη, 16 του μήνα, 16 Ιουλίου. Έτσι.
1: Γοργά, γοργά περνάει.
0: Μια χαρά. Και ένας λόγος για να χωρίσει κάποιον, ναι, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι την πρώτη φορά που θα κάνει σεξ. Mm-hmm. Έτσι, αυτός να σου λέει συνέχεια, πες μου πώς μ' αγαπάς. Πες μου πώς μ' αγαπάς την ώρα του σεξ.
1: Την πρώτη φορά. Έχει διαλέξει.
0: Την πρώτη φορά.
1: Τι είναι, κάνε πώς μ' αγαπάς, ήταν ή όχι.
0: Όχι, όχι. Δεν ξέρω. Το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ή δεν ήταν Αλέξια.
0: Δεν ξέρω από Αλέξια τέτοιου είδους. Λοιπόν, εγώ ξέρω το μαύρο άσπρο μόνο. Λοιπόν, πες μου ότι με αγαπάς ήταν η φράση που έλεγε αυτός την πρώτη φορά που έκανε σεξ με αυτήν. Οπότε τον χωρίζει τον άλλον.
1: Ευρυδίκη ήταν, δεν ήταν Αλέξια.
0: Μας μπερδεύεις.
1: Το κάνει πως μ' αγαπάς. Τώρα δεν νομίζω. Συνήθως οι άντρες δεν θα ρωτήσουν το πες μου πως μ' αγαπάς. Άλλα πράγματα θα ρωτάνε.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω διάφορες περιπτώσεις και διάφορες καταστάσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όπως επίσης μπορείς να ξεχωρίσεις εδώ ότι μπορεί να υπάρχει ένας τάβρος υπερβολικός σε αυτή την ιστορία που θα σου πω τώρα. Mm. Είναι που ξεκινάει αυτός να κάνει σεξ με αυτήν. Mm-hmm. Έτσι και ξεκινάει τα γιουβαρλάκια μου και μπιφτεκάκι μου. Τσουτζουκάκι μου, κάνεις λάθος. Τελειώνει η πρώτη φορά. Έτσι. Πας στο σπίτι σου εσύ μπιφτεκάκι, ξέρω σου τζουκάκι.
1: Και μετά γίνει το παϊδάκι μου.
0: Και σου στέλνει μήνυμα αφού ξέρεις πως σου αγαπάω μπιφτεκάκι μου.
1: Νομίζω ότι πεινάει ο συγκεκριμένος
0: δεν
1: τύπος.
0: Δεν ξέρω, ναι.
1: Πρέπει να του μαγειρέψεις, μάλλον αυτό το μήνυμα σου περνάει.
0: Και δεν είναι και vegetarian.
1: Προφανώς.
0: Αχ, Παναγία μου, τι να διαβάσεις περισσότερο, δηλαδή τα ψάχνω κι εγώ, έτσι. Μπας και βρω κάτι να σωθούμε, δεν σωζόμαστε. Λοιπόν, Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, δεύτερη ώρα ξεκινήσαμε ήδη, καλώς ορίσατε. Έτσι θα το πάμε όλο το καλοκαίρι, νομίζω.
1: Ναι.
0: Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος. Τώρα έξω, μέσα, πάντως εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
0: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έτσι. Και ψυχολογικά δηλαδή κοντά σας. Να σας κρατάμε το χέρι στα δύσκολα. Έτσι με τις μουσικές και με αυτά εδώ που συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Καλώς ορίσατε.

0: δώσε πόνο τώρα. Ορίστε. Έχεις όλο τον χρόνο. Έχεις όλο τον χρόνο να μας πεις. Και εγώ να φάω.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Έχει φέρει κάτι ωραίο κουλουράκια. Μαλακά.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω
0: για
1: τώρα.
0: Μοιρά.
1: Θα γίνεις ακόμα πιο περιγραφικός. Τι θα κάνεις.
0: Με αυτό το αλμυρό θέλει κάτι να εννοήσει ο ποιητής.
1: Τι εννοεί.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, για λέγε.
1: Ήξερες εσύ ως άντρας τώρα.
0: Εδώ βήχει, πάμε
1: παρακάτω. Ότι υπάρχει
0: δεν
1: κάποιο
0: τι
1: κόλπο των ανδρών για περισσότερο σεξ.
0: Εννοείται.
1: Ποιο είναι.
0: Τα μυστικά δεν λέγονται.
1: Μα εδώ τώρα έχω μία έρευνα, ένα θέμα μάλλον, που λέει ότι οι άντρες έχουν ένα κόλπο για να κάνουν περισσότερο σεξ.
0: Τουλάχιστον ένα κόλπο θα έχουν, ναι.
1: Και είναι ο Mons Bendiksen που μιλάει, καθηγητής ψυχολογίας στο Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας. Όταν λέει οι άντρες συναντήθηκαν με κάποιες γυναίκες στα πλαίσια της μελέτης,
0: ηλικιακά,
1: η μισή
0: τι μας
1: δεν
0: λέει?
1: Αναφέρει
0: ηλικίες.
1: Η μισή εκ των αρένων δήλωσαν ότι θα ήθελαν να κάνουν σεξ με κάποια γυναίκα. Ενώ οι περισσότερες γυναίκες δεν ενδιαφέρονταν. Βάλανε μαζί γυναίκες και άντρες, ρε παιδί μου. Και... Λοιπόν, ένας άντρας που δίνει την εντύπωση ότι θέλει να κάνει σεξ με οποιανδήποτε, οποτεδήποτε κτλ. Θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Οι
0: τι
1: άντρες...
0: αντίθετο αποτέλεσμα, τι εννοείς.
1: Καμία γυναίκα δεν θα πήγαινε μαζί του.
0: Α, ναι.
1: Οι άντρες που παριστάνουν ότι ενδιαφέρονται λιγότερο για την ερωτική επαφή από ότι πραγματικά τους ενδιαφέρει, είναι εκείνοι που έχουν περισσότερες επιτυχίες.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή οι γυναίκες δεν το κάνουν αυτό, θες να πεις.
1: Εδώ σου λέει ότι οι γυναίκες πραγματικά δεν είχαν διάθεση να κάνουν
0: πραγματικά.
1: Σεξ.
0: Πραγματικά.
1: Αυτή είναι, οι ψυχολόγοι κάναν τη
0: μελέτη. Εσύ που είσαι γυναίκα τώρα, πες μου εσύ, υπάρχει περίπτωση να σου αρέσει κάποιος και να μην κάνεις κάτι για να τον εξιτάρεις περισσότερο. Ή να μην του δώσεις λαβή, ας πούμε.
1: Ανάλογα στη φάση που θα είναι.
0: Λέω, σε αυτή τη φάση που είσαι.
1: Σε αυτή τη φάση που είμαι δεν θα με ενδιαφέρει κάποιος άλλος.
0: Δεν εννοώ στην παντρεμένη φάση. Εννοώ είσαι στη φάση που βλέπεις τον άλλον, ναι.
1: Είσαι ελεύθερη, λες... κυκλοφορείς ρε παιδί μου και συναντάς κάποιον.
0: Στη φάση εκείνη που ήσουν, τέλος πάντων την παλιά, την ωραία
1: αν
0: φάση.
1: Αν μου αρέσει κάποιος.
0: Αλλά δεν του δίνεις κατευθείαν. Τον πας γύρω-γύρω.
1: Δεν έχω κολλήματα.
0: Μα πες το έτσι.
1: Εάν κάποιος μου αρέσει,
0: ναι.
1: Μου αρέσει αυτό. Τέλος.
0: Εντάξει, okay.
1: Δεν είμαι από τα ίξα φίξης γενικά. Λοιπόν,
0: θέλω να πω ότι πολλές γυναίκες το κάνουν αυτό και καλά για να κερδίσουν, να τους τραβήξουν τους άλλους. Δεν ξέρω αν τους τραβάνε τελικά. Με αυτή
1: εδώ η μελέτη αυτή λέει ότι οι γυναίκες ενδέχεται να προσποιηθούν ότι ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα για να τους τσιγκλίσουν τους άντρες.
0: Μάλιστα.
1: Απλά και μόνο για να ικανοποιήσουν την ωρεοπάθεια που μπορεί να έχουν. Λοιπόν, ο καθηγητής Leif Edward Ottesen Kenner από αυτό το τμήμα ψυχολογίας της Νορβηγίας, Νορβηγικού Πανεπιστημίου, λέει ότι πιστεύουμε ότι αυτό συμβαίνει γιατί θέλουν να κρατήσουν την προσοχή του άντρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι γυναίκες λοιπόν έχουν αυτή τη στρατηγική απλά και μόνο για να ικανοποιήσουν την αίσθηση ότι αρέσω, ενώ οι άντρες παίζουν το αντίθετο παιχνίδι προκειμένου να καταφέρουν να ρίξουν κάποια γυναίκα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Τι
1: οπότε,
0: κορίτσια,
1: όταν
0: με
1: βλέπετε,
0: λίγο, βέβαια,
1: όταν
0: με
1: βλέπετε
0: κομμάτι...
1: το στυλ αυτό το αδιάφορο, μπορεί και να μην ισχύει,
0: το λέει και το
1: να
0: τραγούδι.
1: Είναι τεχνική.
0: Ναι, το λέει και το τραγούδι.
1: Ναι, βρε, καλώς το λέω, το πάθος το παράφορο.
0: Αυτό,

0: Λοιπόν, βέβαια με μπέρδεσες λίγο προηγουμένως με το θέμα σου. Έτσι. Γιατί με ρώτησες αν μπορούν οι άντρες, αν έχουν τρόπο να κρατάνε τεχνική... περισσότερο το σεξ από ό,τι καταλάβω.
1: Είναι η τεχνική των αντρών για να κάνουν περισσότερο σεξ. Ναι. Να το παίζουν αδιάφοροι γι' αυτό.
0: Εντάξει, νόμιζα στο κρεβάτι ότι...
1: Έχουν περισσότερες επιτυχίες. Όχι,
0: στο κρεβάτι διάρκεια.
1: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Είναι η πρακτική που έχουν, η τεχνική που εφαρμόζουν όταν κυκλοφορούν εκεί έξω, προκειμένου να έχουν περισσότερες επιτυχίες.
0: Δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό. Όταν θέλω κάτι, το λέω. Και εκτιμώ και όταν η άλλη θέλει κάτι να το λέει αμέσως και να μην παίζει, γιατί δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Ναι. Έτσι, γενικότερα, ίσως να έχω εκτιμήσει γυναίκες που το λένε κατευθείαν ή το δείχνουν κατευθείαν σε αυτή τη ζωή. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ τελευταίο ημίωρο, Πέμπτης, εξωπέμπτης.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν γνωρίζετε το πώς, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας. Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ τελευταίο ημίωρο 5ης 16 Ιουλίου. Καλωσορίσατε και καλές διακοπές σε εσάς που ξεκινάτε διακοπές στα μέρη μας.
1: Από αυτά που κυκλοφορούν στον τοίχο, είναι ένα ζευγάρι, έτσι καταλαβαίνεις, βενετσιάνικο το στυλ. Και λέει ο άντρας στη γυναίκα, μωρό μου, άντε πάλι. Αν ήμασταν κάθε μέρα, όλη μέρα μαζί, αν κοιμόμασταν μαζί, αν ξυπνούσαμε μαζί, αν τρώγαμε μαζί, αν κάναμε τις δουλειές μαζί, τι θα ήμασταν? Και ρωτάει η γυναίκα, φαντάρι.
0: Παλιό είναι αυτό, ναι, αλλά καλό.
1: Πετυχημένο.
0: Ναι.
1: Και επειδή ξέρω επίσης, θα σου μεταφέρω πάλι κάτι από τον τοίχο, επειδή ξέρω τις επιχειρηματικές σου ανησυχίες, ναι, κυκλοφορεί έτσι μια ιδέα να βγάλουμε παγωτό με γεύση Ζάναξ και Λεξοτανίλ να ξεσκιστούμε στο χρήμα. Είδες, επιχειρηματικός, ναι, σχεδιασμός. Επειδή ψάχνεσαι και θέλεις κάτι να φτιάξεις.
0: Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να χωρίσεις κάποιον, ναι, γιατί η μαμά του λέει ότι μαδάς πολύ?
1: Έλα μου.
0: Δεν ξέρω. Έτσι διαβάζω εδώ. Λέει, χώρισα κάποιον γιατί η μάνα του δεν ήθελε τα μακριά μου μαλλιά και το έλεγε συνέχεια να τα κόψω επειδή μαδάω σε όλο το σπίτι.
1: Και αυτός τι της έλεγε?
0: Δεν λέει.
1: Μάλλον εκεί ήταν το πρόβλημα. Όχι στο τι έλεγε η πεθερά, αλλά στο τι έλεγε αυτός.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Γιατί αν αυτός έλεγε, ναι, μαμάκα μου, έχεις δίκιο, και πήγαινε και της έλεγε, πρέπει να κουρευτείς γιατί η μαμά μου λέει αυτό. Εντάξει.
0: Α, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι.
1: Απαπα. Όχι, για είπαμε. Δεν, οι πεθερές, και το βλέπω να μου έρχεται, νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε και βάζω μέσα.
0: Αχ, ευτυχώς, εγώ
1: μόνο
0: δεν
1: για σημαντικούς
0: πλέον
1: λόγους.
0: Ναι.
1: Μόνο.
0: Ναι. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να χωρίσεις κάποια η οποία στο πρώτο ραντεβού σε ρώτησε τα πάντα τα οικονομικά σου. Έτσι δεν είναι?
1: Τι πράγμα.
0: Τι δουλειά κάνεις, πόσα λεφτά έχεις, τι σπίτι έχεις. Όλα στο πρώτο ραντεβού. Πώς το βλέπεις? Τη χώρισα, λέει, γιατί δεν μπορούσα.
1: Τρομακτικό λίγο.
0: Να μου ζητάει το εψιλον. Εψιλον 9 δεν είναι αυτό?
1: Πάντως εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι
0: είχε δίκιο,
1: μου έχει, όχι,
0: σου έχει τύχει,
1: μου έχει δώσει σαν συμβουλή εντός εισαγωγικών μια πολύ παλιά καραβάνα,
0: ναι,
1: η οποία δεν μπορώ να πω τι επάγγελμα έκανε, αλλά μπορείτε να φανταστείτε, ότι πριν πέσεις στο κρεβάτι, λέει, με τον άλλον, να πρέπει να ξέρεις το εψιλον 9 του. Και όταν,
0: εντάξει,
1: γύρισα και της είπα, όταν εγώ γύρισα και της είπα ότι, τέλος πάντων το όνομά της, εγώ δεν μπορώ έτσι, της λέω, είμαι συναισθηματικός τύπος, ρε παιδί μου, δεν με νοιάζουν αυτά. Γύρισε και μου είπε, δεν θα πας ποτέ μπροστά. Η συγκεκριμένη είχε και είχε δύο διαμερίσματα δικά της και ένα εξοχικό.
0: Πήγε μπροστά, δηλαδή.
1: Πήγε μπροστά οικονομικά.
0: Τι να σου πω, ξέρω κι εγώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Ναι, ναι, ρώτησα ποτέ στη ζωή μου, πραγματικά.
1: Παρομοίως.
0: Και στο μηδέν, δηλαδή, να είναι ο άλλος. Η άλλη, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση.
1: Να σου πω κάτι. Δεν με νοιάζει το αν ο άλλος είναι ή όχι στο μηδέν. Με νοιάζει το τι κάνει γι' αυτό. Δηλαδή, αν δεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο μηδέν,
0: ναι,
1: και έχει αφαιθεί στο να είναι στο μηδέν.
0: Ναι, και προχωράει
1: αυτό
0: και είναι στο
1: μηδέν.
0: Ναι.
1: Αυτό θα με ενοχλήσει. Αν δεις κάποιον όμως που είναι στο μηδέν και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αλλάξει την κατάστασή του.
0: Να πάει στο 0,1.
1: Ό,τι μπορεί.
0: Ναι, ό,τι μπορεί. Ναι.
1: Εκεί εννοείται ότι γίνεσαι συμπαραστάτης.
0: Καλά, ναι, βέβαια.

0: Διαβάζουμε κατά καιρούς διάφορες κινήσεις που γίνονται γιατί για να πάνε να καθαρίσουν τις θάλασσες, uh-huh. όχι απ' έξω όμως,
1: όχι, μέσα στο βυθό. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μια τελευταία κίνηση που έγινε στην Αθήνα όμως, uh-huh. όχι εδώ, και αναλαμβάνουν κάποιες εταιρείες ιδιωτικά τέλος πάντων uh-huh. να καθαρίσουν στο ΕΔΕΜ του Παλαιού Φαλήρου. Uh-huh. Πόσα βγάλανε?
1: Τόνους.
0: Ναι, πόσους τόνους βγάλανε με σκουπίδια, τα οποία το 75% είναι ανακυκλώσιμο. Εν τω μεταξύ, εκεί είναι που έχει και, πώς το λένε, εκεί βγαίνουν κελίματα. Έχει ποτάμι και έχουν κελίματα εκεί, έτσι, με τις υγείες σας.
1: 4 τόνους.
0: 11.
1: Αλήθεια.
0: Σε μια μέρα, 11 τόνους.
1: Πω.
0: Έτσι. Τι πω.
1: Τραγικό.
0: 11 τόνους. Το πρόγραμμα είναι το We See More. Mm-hmm. Έτσι. Και πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός στην Αθήνα, στο Παλαιό Φάλαιρο τις προηγούμενες μέρες, mm-hmm. σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο περίπου.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή μόνο σε μία ακτή ουσιαστικά. 11 τόνους σκουπίδια.
1: Μιλάμε για πολύ πράγμα, έτσι.
0: Έτσι, εν τω μεταξύ, εκεί κάπου κοντά κολυμπάνε ο κόσμος, έτσι,
1: κάνουν κόντα. Παιδάκια.
0: Γιατί τα παιδάκια τι είναι, για τα παιδάκια πάνε οι μισοί.
1: Είναι και πιο ευάλωτα, ναι.
0: Γι' αυτό βουτάνε. Είναι εμβολιασμός.
1: Α, μάλιστα.
0: Για να μην παθαίνουν τίποτα μετά. Δεν είναι τεράστιο νούμερο.
1: Είναι. Είναι.
0: Και φαντάσου εντωμεταξύ ότι γίνονται συχνοί καθαρισμοί. Συχνοί, δηλαδή έχουν ξαναγίνει καθαρισμοί. Δηλαδή αυτοί οι 11 τόνοι δεν είναι πριν από 20-30 χρόνια. Έτσι. Να το πούμε και αυτό. Εκτός και αν κάνανε, ξέρω εγώ, βρήκαν ένα μέρος το οποίο δεν είχε καθαριστεί και κάνανε τώρα τον καθαρισμό. Είναι απίστευτο όμως.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Έτσι απλά.
0: Έτσι τελειώνουμε, φεύγουμε. Εδώ από το στούντιο αποχωρούμε, ησύχως.
1: Ησύχως κιόλας.
0: Ησύχως για να επιστρέψουμε αύριο. Όλες οι απορίες στο Messenger, εννοείται.
1: Εννοείται, εκεί τα λέμε, εκεί επικοινωνούμε.
0: Έτσι, ό,τι διαβάσαμε είναι στο ίντερνετ δηλαδή. Έτσι, και από ιατρικά site, μπορώ να σου πω. Λοιπόν, Εύη Βαλίκος, Μάσκα Τραμάδου ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ραντεβού και πάλι σε 22 ώρες, Παρασκευιάτικο, για να κλείσουμε την εργάσιμη εβδομάδα μας.
1: Εδώ θα είμαστε, εδώ θα τα πούμε. Πολλά φιλιά και να περνάτε υπέροχα.
0: Bye.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για βογωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
11: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
12: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.

0: Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι, και οι μπουρμπουλίθρες δεν θα μπορούσαν να λείψουν και από το σημερινό μας ραντεβού.
1: Πιστεί
0: με εμάς και
1: εσάς.
0: Πιστεί στο ραντεβού μας, έτσι. Όπως χρήσει κάθε φορά που μας ακούτε και που μας στέλνετε αυτά τα όμορφα μηνύματα. Εντάξει, εμείς το θεωρούμε όμορφο το μήνυμα για να πούμε να λέει, ξέρω εγώ, ρε τι γελί που είστε με αυτά που λέτε, ξέρω εγώ.
1: Ή ας πούμε, δεν αντέχουμε να ακούμε πια το στάδιο.
0: Ναι, αυτό
1: δηλαδή
0: που το πάει. Δηλαδή,
2: αυτά που λες δεν ισχύουν. Και θα ήθελα από το αγαπητό μου ακροατήριο, τους κυρίους, τις κυρίες και τα μικρά παιδιά που με ακούνε και είναι φανατικοί υποστηρικτές μου, κανένας, να στείλουν τα μηνύματά τους τώρα.
0: Μήνυμα συμπαράσταση στο Στάθη Μπόγδανο.
2: Σώστε το Στάθη Μπόγδανο.
0: Έτσι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Οπότε κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε και σήμερα κοντά σας θα είναι ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
2: Φαίνει μία και μοναδική εξέχουσα στην καρδιά μας, Μέλανη Μιλένοβα.
1: Θα είναι και ο αγαπημένος μας, ο γλυκούλης μας, ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται όμορφα πραγματάκια και σήμερα.
2: Γιατί ήταν λέει ο γλυκούλης, Τόλης Αγγελακόπουλος, τις παίζεις ματάκια.
1: Γιατί είναι γλυκούλης.
0: Γιατί αφού το έτσι αυτό, το είπε.
2: Όταν σου λέει γλυκούλης, παίζεις ματάκια.
1: Ναι, έτσι πάει.
0: Εντάξει, γλυκούλη. Έτσι σήμερα να το κάνω.
2: Και το κάνει γλυκούλη.
1: Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες κοντά σας, στην παρέα σας. Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς, αλλά γιορτάζουμε όλοι. Γι' αυτό χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
1: Έτσι.
2: Μας έφερες δώρο.
0: Έχεις την αγάπη μου.
1: Εσείς πρέπει να μου φέρετε δώρο, γιατί πάω σήμερα στις γεννήσεις και αγνώ τους πάντες και σας λέω ότι σήμερα έχω γενέθλια εγώ.
2: Έχεις γενέθλια.
1: 16 Ιουλίου.
0: Χρόνια πολλά!
1: Έτσι.
0: Να ζήσεις
2: στο Λάκκο και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις, να βγάλεις μαλλιά.
0: Πατή να σκορπίζεις τις γνώσεις στο φως
2: και όλοι να λένε να ένα σοφό.
1: Ευχαριστώ.
0: Τα αγγλικά που είναι.
2: Πού είναι του αυτά.
1: Το
2: ήξερα θα το πάει έτσι. Εν τω μεταξύ έχω μία. Θέλω να συζητήσω λιγάκι με αυτούς που λένε «Α, δεν μου είπες χρόνια πολλά, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θέλω να σχολιάσουμε αυτό με τα χρόνια πολλά». Το είχαμε συζητήσει και με τη Μέλανη.
1: Εντάξει.
2: Που η Μέλανη έχει πρόβλημα άμα δεν της πούνε χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Τώρα, Αγγελακόπουλε, να σε χαιρόμαστε.
1: Ευχαριστώ.
2: Να σε χαιρόμαστε, να σε αγαπάμε.
1: Τι?
0: Πόσο έγινε?
2: Πόσο χρονών έγινε? Πόσο χρονών?
1: 22. Μην σου πω τίποτα.
0: Τι έγινε, τι εννοείς, ενηλικιώθηκες, είναι 26.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: Καλά πάει αυτό.
0: Τι εννοείς, Μέλανη, γιατί εσύ πόσο είσαι?
2: 20.
0: Τι ναι, 20 βρε Μέλανη.
1: Άμα εσύ κρύβεις την ηλικία σου από τώρα,
0: Μέλανη...
1: φαντάσου αυτά στην ηλικία μου.
0: Πόσο είσαι, αλήθεια, 30 δεν είσαι?
2: Τι?
1: Ούτε καν.
2: Τι λες, παιδί?
0: 32.
1: 26. Τι γνώμη, Μέλανη.
2: Είμαι η ηλικία του Τόλι, μείον 20.
1: Θα μπορούσε...
2: 19.
1: Θα μπορούσε να είναι και κόρη μου δηλαδή, Μέλανη.
0: Ναι, άνετα.
1: Αν ξέρω
2: ναι,
1: εγώ στα 19.
2: Μπαμπά!
1: Που... θα σου έλεγα.
0: Όχι στα 19. Αν την έχεις κάνει στα 25.
2: Τι λες καλά.
1: Τι λες μωρέ, αφού 19 χρόνια διαφορά έχουμε.
0: Στα 25. 25 και 19.
2: Πάμε σε ένα μουσικοχορευτικό διάλειμμα και 19, 44, επιστρέφουμε. Ναι. Γιατί μας έκαψε.
0: Όχι, μη λες ναι, πες ναι.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Βιντεάκια με ευχές, τραγούδια.
1: Βιντεάκια.
2: Άμα θέλετε να ψήνετε βιντεάκια, μην το κάνετε.
0: Γιατί είναι παιδί μου, εγώ μπορούσα, άμα ήμουν ακροάτρια και έτσι μου άρεσε ο Τόλι, μπορώ να του ήταν ένα βιντεάκι. Χρόνια πολλά, Τόλι.
1: Αυτό ναι, εντάξει, okay, αλλά το στείλει βιντεάκια.
0: Πού θα το στείλετε, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, ή στη σελίδα μας στο Facebook, ή στο Instagram, ή στο προσωπικό προφίλ του Τόλι Αγγελακόπουλου.
2: Τόλι Αγγελακόπουλου. Yeah.

0: παίρνατε φουσκωτά παιχνίδια στην παραλία.
1: Ναι, πάρα πολλά.
0: Παίρνεις μέλλον.
1: Τα πάντα. Άστο.
0: Τι εννοείς.
2: Εγώ
1: θα σου πω.
2: Παίρνω μόνο την πετσέτα μου, τίποτα άλλο. Δεν παίρνω τίποτα
1: τι?
2: Άλλο.
0: Εγώ παίρνω μόνο το τομάρι μου.
1: Παιδιά. Ναι.
0: Μπορεί να μην πάρω πετσέτα.
1: Θα σας
2: βέβαια,
1: πω.
2: Μην λέω ψέματα. Παίρνω 4 τσάντες.
1: Εντάξει, αφού
2: αλλά...
1: έχεις τα ζουζούνια
0: τώρα
1: σου.
0: Τώρα που είσαι μπαμπάς, ναι.
1: Τώρα δεν γίνεται.
2: Απλά αυτό που λέει και ο Στάθης.
1: Και για τα επόμενα σίγουρα 15 χρόνια θα τα παίρνεις,
2: ναι,
1: αυτά, να ξέρεις.
2: Ισχύει. Το μόνο που βάλαγα ήταν την πέτσα μου. Τίποτα
1: ναι,
2: άλλο.
1: Ναι,
2: δεν
1: ναι.
2: ήθελα να κουβαλάω τίποτα,
0: πετσέτα
2: τίποτα
0: μου.
2: Άλλο, τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, παιδιά, εγώ έχω φουσκωτό. Είχα βασικά, γιατί μου το έσκασε ο Χάρης, το σκυλί μου. Είχα τον κιουί. Ένα ακτινίδιο, μισή φέτα ακτινίδιο. Το φούσκο.
0: Και το είχες βαφτίσει κιόλας. Είχες βαφτίσει, ναι, ρε μέλανε το φουσκωτό.
1: Ναι.
2: Πώς τον είπες?
1: Κιουί.
0: Ο κίουι. Ο κίουι. Ήταν και αρσενικό.
1: Ο κίουι.
2: Ο κίουι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, εννοείται ότι ξάπλωνα πάνω. Δύο άτομα χώρο.
0: Η αιμονή τη μέλανε να ξαπλώνει πάνω σε αρσενικά και να την κάνουν βόλτα στη θάλασσα. Με τον κίουι.
1: Και ξέρει ποιο είναι το θέμα, ότι και ο Χάρης, επειδή ο Χάρης είναι τέρμα σκυλί του νερού.
0: Παίρνει
1: δηλαδή
0: και το σκύλο στη θάλασσα.
1: Παιδί μου, τρελαίνεται για θάλασσα. Μπαίνει μέσα, μας ξεχνάει εμάς και απλά κολυμπάει από τη μία κτή στην άλλη. Πέρα δόθε πάει.
2: Σοβαρά μιλά.
1: Ναι, μόνος του, δεν βγαίνει από τη θάλασσα. Και άμα του βάλεις και το φουσκωτό, όταν κουραστεί, ανεβαίνει λίγο πάνω φουσκωτό, κάθεται.
0: Του αφήνεις και μια μπύρα επάνω, ένα αντιλιακό. Και φεύγει ο σκύλος και γυρίζει καμιά εβδομάδα μετά. Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
2: Χάρης Θόρπ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και μια και μιλάμε για φουσκωτάκια και όλα αυτά που παίρνουμε στην παραλία. Παιδιά,
1: κάτσε και εσύ, παίρνει τα φουσκωτάκια και το σκύλο που παίρνει τα φουσκωτάκια και φεύγει.
2: Ναι, ναι.
0: Ανεβαίνει ο σκύλος πάνω στο φουσκωτό. Μια
1: δεν σκεφτεί να του μάθει του σκύλου σου το θαλάσσια σπορ.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι θα το άρεσε.
2: Τον χάρη να κάνει κάιτ.
1: Δεν έχεις δει κάτι τύπους που κάνουν σερφ και τέτοια και το σκύλο τους μπροστά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα μέχρι εκεί. Θα μπορούσαμε όμως.
2: Το έχω δει με μεγαλικό bulldog.
1: Ναι, μεγαλικά bulldog και τα βλέπω. Ή που κάνουν skate.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ακούστε τι πρέπει οπωσδήποτε να πάρετε πέρα από το τομάρι σας. Λοιπόν, έχετε δει αυτά τα φουσκωτά, πώς λέγονται, μωρέ, τα μαξιλαράκια τα μικρά.
2: Ναι.
0: Που είναι και πάμφθινα, τα βρίσκεις
2: ναι,
0: παντού.
2: Ναι.
0: Που τα χρησιμοποιείς, παιδί μου, έτσι και άμα ξαπλώσεις την παραλία, τα βάζεις στο κεφάλι σου, ας πούμε. Αλλά αυτά είναι τέλεια. Άμα θες να κάτσεις πολλές ώρες μέσα στη θάλασσα και βαριάσαι να κολυμπήσεις για να μην λαχανιάσεις, παίρνεις το μικρό αυτό το μαξιλαράκι και το βάζεις στην κοιλίτσα και κολυμπάς. Βασικά τίποτα. Απλά επιπλέεις με το μαξιλάρι στην κοιλιά. Και είναι φανταστικό.
2: Εγώ γυρνάω ανάποδα στη θάλασσα, ανοίγω χέρια
1: λοιπόν,
2: και πάλι επιπλέω.
1: Εγώ θα σας πω τι ακριβώς μπορείς να κάνεις που θα με πιάσουν όλοι οι αρσενικοί φίλοι μας εκεί έξω.
0: Ωραία, πάμε σε διαλυματάκι να μας το πεις
1: είναι
0: μετά.
1: Είναι το καλύτερο tip. Ναι. Ετοιμάσου και εσύ, Μέλλα, να μαθαίνεις.
0: Ετοιμάζομαι.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
10: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 18 Ιουλίου Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής. Προπόληση more.com.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Το μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, που έχουμε εμείς οι άντρες είναι ότι θέλουμε να είμαστε με ένα φουσκωτό μες στη θάλασσα, με την πύρα μας, αραχτή, να βλέπουμε τη στεριά. Σωστά.
1: Σωστά.
2: Σωστά, σωστά.
0: Απλά το θέμα είναι ότι όταν αράξεις με την πύρα, δεν κάνεις και πολλές κινήσεις και άμα σε πάρει το ρεύμα προς τα μέσα, μετά ποιος κολυμπάει να βγει έξω.
1: Ναι, είναι αυτό.
0: Οπότε, εδώ σας έχω. Δένεις το φουσκωτό στη στεριά.
1: Ναι.
0: Με ένα σκηνί.
1: Ναι.
0: Ή με μία πέτρα εκεί πέρα, σαν άγκυρα.
1: Ωραία.
0: Δένεις το φουσκωτό. Συνήθως το δένω εγώ με μία μεγάλη πέτρα στη στεριά.
1: Ωραία.
0: Οπότε, κάθομαι πάνω του. Mm-hmm. Έχω και την πύρα μου, με πάει μέχρι εκεί που φτάνει το σκηνί, αράζω, σωστά, πίνω την πύρα μου και μετά απλά τραβάω το σκηνί και βγαίνω έξω.
1: Ούτε καν.
0: Δεν βρέχομαι. Απλά είναι αυτό που καίγεσαι από πάνω με τον ήλιο, αλλά έχεις δροσιά στα πόδια επειδή είναι μέσα στο νερό.
1: Πω ρε φίλε, να σου πω κάτι, όμως εσύ μπορεί να
2: καίγεσαι. Καίγεσαι, παιδιά, πάρα πολύ.
0: Καλά, εγώ δεν καίγομαι γενικά.
2: Απλά ναι, επειδή είσαι καμένος γενικά.
0: Άμα δεις και καίγεσαι, Μέλανη, έτσι όπως είσαι, με το αριστερό σου χέρι κρατάς την πύρα, με το δεξί σου κάνεις ένα πλίτς πλίτς πάνω σου, πετάς λίγο νεράκι, δροσίστηκες.
2: Ναι. Παίρνεις και βάσεις.
0: Τι βάσεις?
2: Α, μπύρας.
0: Όχι, καλή, την έχω πιει μέχρι να την βάλω στη βάση. Την κρατάω, την πίνω, βγαίνω έξω με το σκηνί.
1: Την είμαι στη θάλασσα για να
0: βγαίνω έξω με το σκηνί, κάνω ένα εφοδιασμό μπύρας, το αφήνω με ξαναπάει μέσα.
2: Εγώ παίρνω αυτά τα φουσκωτά, τα πιο μικρά. Που έχουν θήκη, ρε παιδί μου, να βάζεις τον καφέ σου και αυτά και επιπλέει και αυτό.
0: Αυτό θέλει πολύ ώρα μόνο να το φουσκώσεις.
2: Τι λες, παιδί μου, είναι πολύ.
0: Εγώ τόσο
2: μικρό.
0: Μιλάω για φουσκωτά που έχεις βρει κάποιος στην παραλία και του λες συγγνώμη, μπορώ να το πάρω λίγο.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω και άλλο tip.
1: Για πες. Άλλο.
0: Έχω πάει σε μαγαζί με τις ξαπλώστρες, τις τέλειες αυτές τις, όχι τις Πανακρίβου που είναι τώρα αυτές που βρωμάνε πλούτο, που είναι ξύλινες με μαξιλάρια πάνω, που αράζεις και έχεις πάει στα IKEA και δοκιμάζεις κρεβάτι.
2: Σωστά.
1: Ναι.
0: Αυτές τις άλλες, τις μούφικες.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Και την παίρνω, παιδιά, και τη βάζω μέσα στη θάλασσα, ίσα ίσα να με ψιλοβρέχει η θάλασσα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν είναι την τραβάω.
1: Δεν σε παίρνει το κύμα.
0: Έλα βρε, ίσα ίσα σου λέω να βρέχομαι. Έξω είμαι.
2: Εντάξει, ναι, έξω. Δεν είναι.
0: Άντε,
2: ναι.
0: Κανένα κυματάκι να σηκωθεί λιγάκι και να μου πλατσουρίσει λίγο την πλάτη.
1: Ναι.
0: Και πάμε και αράζουμε εκεί που σκάει το κύμα.
1: Πω, πω.
0: Πόσο καφριλαίος μπορεί να είμαι.
2: Ο Στάθης είναι ότι πρέπει για τους. Για αυτούς που δεν έχουν ούτε οικογένεια, ούτε το ένα το άλλο. Θέλουν απλά.
1: Τίποτα, ζωάρα
2: να πάνε
1: κάνει.
2: Και να κάνουν ζωάρα στην παραλία.
0: Παιδιά, ναι. Κάνω ζωάρα στην παραλία.
2: Ούτε να ταλαιπωρηθούν, ούτε τίποτα.
0: Δεν μπορώ να ταλαιπωρηθώ. Άμα ήταν να ταλαιπωρηθώ, δεν θα πάω για μπάνιο. Όπως κάνει η Μέλανη.
2: Εντάξει, ναι.
1: Εγώ δεν ταλαιπωρούμαι. Εμένα με γεμίζει αυτό.
2: Η Μέλανη το ευχαριστιέται.
0: Παιδάκι μου, θα κάνεις ορειβασία για να πας για μπάνιο και μετά θα κάνεις κατάβαση.
2: Εγώ ποτέ. Η Μέλανη.
1: Τώρα που πήγαμε στην Κέρκυρα.
0: Αν ο δρόμος
1: από...
0: δεν βγαίνει στην παραλία, καταργείται η παραλία.
1: Σκέψω ότι είχαμε χαθεί σε ένα βουνό. Πήγαμε σε μια παραλία, βγήκαμε πώς και πώς βγήκαμε, δεν ξέρω και τι βρήκαμε, ένα κολπάκι. Και μετά ανεβήκαμε πάλι πάνω και ήμασταν μέσα στο βουνό, μέσα στο δάσος. Και είχε ένα μονοπάτι και είπαμε να το πάρουμε για να πάμε στην επόμενη παραλία.
0: Όλα αυτά ήσασταν ξυπόλοιτοι με τα μαγιό βρεγμένοι κρατώντας τις μάσκες.
1: Ναι, όχι ξυπόλυτη, με τα παντοφλίνια μας.
0: Τι είχατε πάρει και τα παντοφλίνια σας μαζί την ώρα που βουτήξατε?
1: Όχι, βρε παιδί μου. Τι εννοείς, τι εννοείς.
0: Κάτσε, εγώ κατάλαβα ότι βουτήξατε σε μια παραλία.
1: Ναι.
0: Σε ένα κολπίσκο.
1: Ναι.
0: Κολυμπήσατε, βγήκατε σε άλλο κολπίσκο.
1: Όχι. Λοιπόν, πάμε σε ένα χορευτικό.
2: Μουσικό χορευτικό.
0: Χόρεψε μας, Μέλανη.
1: Επανερχόμαστε λίγο να σου εξηγήσω την κατάσταση.
0: Να στα βάλω σε μια σειρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί με έκαψε λίγο.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάμε λίγο να βάλουμε στη σειρά λίγο τα πράγματα, γιατί ο Στάθης, ο φίλος μας, έχει μπερδευτεί.
1: Λοιπόν. Ναι, γιατί είναι πράγματα τα οποία δεν κάνει ο Στάθης, οπότε καλό είναι να
2: μην φαίνονται αφύσικα. Ναι,
0: ναι. Άκου τώρα να δεις τι κάνουμε.
2: Και διαβάζω μυθιστόρημα.
0: άκου τώρα να δεις τι κάνουμε. Πάμε σε ένα βουνό. Ωραία.
2: Ναι. Και πέφτουμε.
0: Βουτάμε. Παίρνουμε ένα μονοπατάκι που ξέρουμε ότι βγάζει έναν ωραίο κολπίσκο, έτσι μικρούλικο, που ήμασταν μόνοι μας. Οπότε καταβαίνουμε κάτω. Έχουμε τα πράγματα σε μία τσάντα. Δύο.
2: Κουβαλάτε και τις τσάντες.
0: Ναι. Τι κάνουμε. Πού τις έχουμε.
2: Παναγία μου.
0: Λοιπόν, κατεβαίνουμε κάτω, βουτάμε, κάνουμε την πρώτη βουτιά, τσακ μπαμ, στεγνώνουμε, φοράμε τα παντοφλίνια μας, δεν τα κρατάμε στο χέρι, τα φοράμε, βάζουμε τα πράγματα στην τσάντα και ξαναπάμε πάνω. Και είμαστε τώρα.
2: Και ξαναπάμε πάνω.
0: Στο βουνό. Είμαστε τώρα στο βουνό. Κατεβαίνουμε στη δεύτερη παραλία. Τέλεια και η δεύτερη παραλία. Από τη δεύτερη παραλία κολυμπάμε, έχουμε αφήσει τα πράγματα, κολυμπάμε έτσι λίγο.
2: Δεν περιμένετε λίγο να στεγνώσετε, δεν καταλαβαίνω.
0: Στεγνώνουμε, ρε παιδί μου, έτσι λίγο.
2: Τι λίγο, συγγνώμη, τι παντόφλες φοράτε.
0: Τι εννοεί.
2: Επειδή έχω πολλές απορίες εγώ.
1: Δίχαλη.
2: Φοράτε φλούπι, δίχαλη.
0: Δίχαλη.
1: Και πώς μπορείς και ανεβαίνει το
2: βουνό. Οπότε μόλις αρχίσει και βρέχεσαι μετά που γλιστράει.
0: Δεν έχουμε θέμα.
2: Όταν βραχείς, μέλα.
0: Ρε παιδί μου, στεγνώνουν τα πόδια τσακ μπαμ τώρα.
2: Ωραία, δεν στεγνώνει το μαγιό όμως. Εμάς τους άντρες αρχίζει και στάζει το μαγιό, φτάνει στην πατούσα και μετά η δίχαλη παντόφλα δεν ανταποκρίνεται στην πρόσφυση της πατούσας.
0: Δεν έχουμε τέτοια θέματα.
2: Πρέπει να χατζώσεις μπροστά δάχτυλο για να πάρεις ανηφόρα μετά.
0: Πάμε στο δεύτερο κολπίσκο και κολυμπάμε έτσι λίγο πιο μέσα για να δούμε τι παραλίες έχει παρακάτω.
1: Δηλαδή, πάμε 2 χιλιόμετρα στην αρχή να δούμε. Να πάμε λες εκεί πάνω.
0: Πώς το κάνουμε.
2: Τι κάνετε, δουλεύετε στη χαρτογράφηση Κέρκυρας.
1: Οκεανογραφία.
0: Βλέπουμε μια φανταστική έτσι αμμώδηση παραλία λίγο πιο κάτω. Ξαναπάμε, παίρνουμε τα πράγματα και λέμε θα πάμε στο βουνό και θα πάρουμε το μονοπατάκι όλο δεξιά για να βγούμε σε αυτή την παραλία. Πάμε πάνω, αρχίζουμε
2: και
0: να βγαίνουμε.
2: Πήλιο.
1: Και βγαίνει στην Κίνα που είναι εσύ.
2: Και βλέπω ένα μωρό και αρχίζω και το βρίζω. Λέω έτσι έμαθα.
0: Λοιπόν, αυτό το μονοπατάκι εκεί μέσα στο δάσος, μέσα στο βουνό, προχωράμε. Εμείς σας τα πω λίγο, περπατάγαμε 40 λεπτά.
2: Και θάλασσα δεν βρήκαμε.
0: Και φτάσαμε σε αδιέξοδο, παιδιά. Δεν έφτανε στη θάλασσα. Βασικά έβλεπε στη θάλασσα κάτω, αλλά είχε ένα τεράστιο τείχος που μόνο με σκηνή θα μπορούσε να το κατέβεις.
1: Θα πάμε σε ένα break. Απλά θα πω ότι με Έλανη θα ανακαλύψουν φίλε που βρίσκεται η Ατλαντίδα.
2: Λες να τη βρουν, ναι. Σίγουρα.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Τόλι Αγγελακόπουλε.
1: Παρακαλώ, Στάθη Μπογδανέ.
0: Πάμε στη φάση πριν τη γυναίκα σου.
1: Ναι.
0: Βγαίνεις σε ένα μπαρ.
1: Ναι.
0: Γνωρίζεις τη Μέλανη.
1: Ναι.
0: Λες, ωραία κοπέλα.
1: Ναι.
0: Λες, ας πάμε μαζί διακοπές.
1: Μπράβο. Όχι.
0: Και σπάει ο διάλογος στο πόδι και σου λέει ναι. Ξεκινάτε την προετοιμασία των διακοπών.
1: Ναι.
0: Δεν τη χωρίζεις.
2: Όχι.
0: Δηλαδή την ψηλιάζεσαι από την προετοιμασία, ψηλιάζεσαι τι θα ακολουθήσει.
1: Θα περίμενε. Ενδεχομένως να μην τη χωρίσω πριν τις διακοπές, ενδεχομένως να τη χωρίσω στις διακοπές.
0: Στις διακοπές.
1: Όταν θα έχει στάξει ο υδρότας από το μέτωπο με τις παρανοιχίδες.
0: Φαντάζομαι σε ένα πίσω υδρωμένο να βρίζεις τη Μέλανη. Εσύ από πίσω με βηματοδότη και η Μέλανη μπροστά να τρέχει και να χοροπηδάει σαν τη στρουμφίτα. Πάμε και σε αυτό το βουνό, πάμε και σε αυτό το βουνό.
1: Εγώ πίσω είμαι με την μπουκάλα οξυγόνου και αναπνοές.
0: Την μπουκάλα που είχες για τη θάλασσα, την έχεις πάρει για να ανέβεις στο βουνό.
1: Μπορείτε να πάρει το φίλο μου. Γιατί εγώ δεν μπορώ να σταματήσω τώρα τη διαδρομή.
0: Με ελικόπτερο.
2: Υπερβάλλεται
1: τώρα. Και κάπου εκεί τελειώνει μια τόσο σύντομη σχέση.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Καλά πήγε και αυτό.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Και άμα θέλετε να μας πείτε κι εσείς και να μας στείλετε μηνύματά σας για το τι τύποι είστε στις διακοπές.
1: Είστε της πέτσας.
0: Είστε της ορειβασίας.
2: Της ταλέπας.
1: Της ταλέπας.
0: Στείλτε μας τα μηνύματά σας και την αγάπη σας εννοείται στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook.
2: Με αυτά που ακούνε, Μέλανη, αν δεν μας έχουν σβήσει ακόμα. Γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, πιο πολύ θα μπουν. Α, τους ακολουθούσα κιόλας. Κάτσε να τους σβήσω.
0: Καλά, υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι που είναι explorers εκεί έξω και θα δείτε. Nice, nice.
2: Δεν υπάρχουν, Μέλανη. Να πούμε ότι αυτό πάει αντιστρόφως ανάλογο με το πόσο ωραίος είσαι. Δηλαδή, άμα πω εγώ ότι είμαι explorer, δεν θα έρθει κανένας. Αν πει Μέλανη την explorer, ξαφνικά όλοι γίνανε υλικόπουλα.
0: Καλά, πάμε σε ένα χορευτικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Με αυτά και με αυτά.
1: Με αυτά και με εκείνα.
0: Με αυτά και με τ' άλλα.
1: Με εκείνα και με τούτα.
0: Άλλη μια υπέροχη εκπομπή από τις Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος της. Ήτανε 2 ώρες κοντά σας ο υπέροχος, μοναδικός, καταπληκτικός Τόλης Αγγελακόπουλος.
2: Φυσικά στην παρέα μας όπως κάθε μέρα είναι η μία και μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή την παρέα γιατί τώρα εμείς μπορούμε να λέμε ότι αυτά, όλα αυτά που λέμε, αλλά εντάξει, τον αγαπάμε τώρα το
2: σπίτι. Εντάξει, ναι.
1: Δίνει και αυτό μια άλλη πτυχία εδώ πέρα στην παρέα.
0: Ας το κλείψουμε. Ας το κλείψουμε. Δεν κοροϊδεύω ποτέ για τη σούπε ή δεν τζατζίκια που τρώω στο Ουγγαρτσίν.
1: Καλά, αφού δεν με κοροϊδεύει, δεν ξέρει και τίποτα άλλο.
0: Ναι, αλλά για μέχρι τώρα δεν μου έχει κλείσει ούτε ένα πάνω από τη γιαγιά σου. Που είναι φαν.
1: Μου έχει πει. Μου έχει πει ότι θε να έρθει.
0: Γιατί πρέπει να σου πω, δηλαδή πρέπει να έρθω με το ζόρι.
1: Άμα έρθει.
0: Εγώ θα πάω και θα πω τη γιαγιά σου.
1: Θα δεσμευτεί από τώρα ότι θα φας τώρα τώρα από τα χεράκια τη γιαγιά σου.
0: Καλά, έχει τρελαθεί. Δηλαδή να έρθω και να μην φύγω. Θέλω να μου καθίσετε εκεί για πάντα.
1: Ωραία, αυτές ήταν οι Μπουρμπουλήθρες.
0: Και μέχρι την επόμενη φορά ένα πράγμα μένει να πούμε.
1: Τι.
0: Μπα.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
8: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, σε βλέπω, δεν κρατιέσαι τώρα.
2: Δεν κρατιέμαι τώρα, τι να λέμε.
1: Εντάξει, η Πέμπτη είναι η μέρα σου, το έχουμε πει.
2: Κάθε φορά.
1: Όμως να σου πω κάτι.
2: Για πες.
1: Εντάξει, τώρα θα έλεγα ότι και οι υπόλοιπες μέρες κάτι λένε.
2: Εκεί εσύ με την Τετάρτη, έχεις θέμα.
1: Και η Παρασκευή καλή είναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας. Δύο ώρες και σήμερα για πέμπτη ημέρα προ της Παρασκευής. Που αυτό για πολλές και πολλούς σημαίνει ότι η αυριανή μέρα είναι το ξεκίνημα των διακοπών.
2: Τι λεκτικό σχήμα είναι αυτό, έτσι. Τέλειο.
1: Λοιπόν, είστε στο να φτιάξουμε βαλίτσα που λέμε.
2: Κανονικά.
1: Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Εμείς όμως είμαστε εδώ με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Δύο στην τιμή του ενός.
1: Βεβαίως, με Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή. Βασιλεία Πέτρου να μας ανέχετε στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
2: Έτσι.
1: Φύγαμε.

0: Καλά θα κάνουν να γίνουν εξωγήινοι, να πάνε εκεί που θέλουν να πάνε και να μας γράφουν που λένε.
1: Λοιπόν, θα σου ξεκινήσω με Μαναφούκι τώρα.
0: Για πες.
1: Η Σελένα Γκόμες.
0: Έλα.
1: Και η Κάιλι.
0: Έλα.
1: Η γνωστή.
0: Ναι.
1: Τζένερ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν συμπαθιούνται καθόλου.
0: Ναι.
1: Έλα όμως που ο Τίμωθη Σαλαμέ, που είναι ο φίλος της Κάιλι.
0: Παιδί της οικογένειας πλέον. Σόγαμπρος που λένε.
1: Συνεργάζεται με τη Σελένα Γκόμες και δίνουν τη φωνή τους.
0: Ναι.
1: Σε ένα project για παιδιά προφανώς.
0: Μάλιστα.
1: Και δανείζουν τις φωνές τους στην παραγωγή Not Alone, η οποία είναι animated, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένα συνδυασμός και ρομαντισμού και χιούμορ και έχει και εξωγήινες ανατροπές.
0: Μάλιστα.
1: Η ταινία προέρχεται από μια εταιρεία η οποία έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες όπως το Despicable Me, το Super Mario Bros. Movie και θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 27.
0: Μάλιστα, να την περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Μαναφούκι. Σχετικά με αυτή την ταινία, η Κάιλι Τζένερ έκανε μια ανάρτηση και είπε: δεν ξέρω αν θα πάω τη δω, παιδιά.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει,
1: δεν πειράζει. Να έχουμε να λέμε και εμείς οι εργαζόμενοι.
0: Έτσι, μπράβο. Εμείς όμως έχουμε να πούμε πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Όχι ότι αυτά δεν είναι σοβαρά, δηλαδή.
1: Για εκείνους.
0: Έτσι, μπράβο. Για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α. Λοιπόν. Ποια είναι τα benefits? Ούτε λίγα θα έλεγα, γιατί προσφέρουν up-to-date ακαδημιακό πρόγραμμα με δυνατότητα online, παρακαλώ πάρα πολύ, διαζώσεις φοίτησης και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Και εξασφαλίζει κανείς προνομιακά δίδακτρα στις ανώτερες σχολές Α, είτε καλώντας το 210-5279-500
0: ή στο 210-41-2714
1: ή με ένα απλό κλικ στο www.ekalpha.gr.

0: Λοιπόν, θα σου πω τον εφιάλτη το δικό μου ένα καλοκαίρι, όπου τέλος πάντων είχαμε πάει Αύγουστο για παραθέρηση σε ένα μέρος κοντά στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Είπα λοιπόν κι εγώ μια μέρα το πρωί να πάω να δω τι γίνεται.
1: Στο σπίτι.
0: Ναι. Μπαίνω μέσα.
1: Ναι.
0: Ανοίγω τη βεραντόπορτα.
1: Οχ.
0: Ήτανε μέσα στο σκατό με τα συγχωρήσεως. Χωρίς πλάκα.
1: Για τα πετούμενα μου.
0: Ανακαθάριζα με το λάστιχο από το πρωί,
1: ναι,
0: μέχρι το βράδυ. Τι τείχους, τι μάρμαρα, τι κάγκελα. Όλα τα περιστέρια της γειτονιάς.
1: Είχανε πάρει η γραμμή, ναι, ότι λείπεται.
0: Εκεί. Ο απόπατος, παιδιά, εκεί. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι πρόβλημα. Και ένας τύπος. Μπράβο του, μαγκιά του, αυτός θα οικονομήσει.
1: Ναι, κανονικά
0: θα
1: τον βγάλει παραγωγή.
0: Θα οικονομήσει τρελά, παιδιά, γιατί ανέβασε στο Reddit το νεροπίστολο που διώχνει τα περιστέρια.
1: Τέλειο. Mm. Αρκεί λοιπόν να περνάς από κάτω, βέβαια.
0: Τέλος πάντων, το έχει κάνει. Είναι ένα πάρα πολύ απλό πραγματάκι. Έχει μια κάμερα USB. Εντοπίζει το περιστέρι,
1: ναι,
0: το οποίο πλησιάζει, έτσι.
1: Και του ρίχνει νερό.
0: Το νευρονικό δίκτυο, λέει, το αναγνωρίζει και σερβοκινητήρες στρέφουν το νεροπίστολο πυροβολώντας απευθείας στο στόχο.
1: Α, δεν το κάνεις εσύ δηλαδή.
0: Όχι, καλέ, το στείνεις εκεί.
1: Να σου με το νεροπίστολο, το στείνεις και παίζει μόνο,
0: ναι,
1: του.
0: Ρε, φίλε.
1: Τέλειο, τέλειο. Και πας διακοπές χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψεις.
0: Έτσι, μπράβο. Γυρίζεις και βρίσκεις την περάντα μέσα στο σκατό.
1: Έτσι, νεράκι μόνο.
0: Αυτός θα οικονομήσει, το ξαναλέω.

0: φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει τώρα να σου πω κάτι, όταν μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους και ό,τι συνδέεται μαζί τους, εγώ έχω μια ευαισθησία.
1: Έλα, για πες. Ντε. Λοιπόν, ναι. Βγαίνει σε δημοπρασία ένα αυτοκίνητο πραγματικά με ιστορία. Είναι η Ferrari του Eric Clapton, μια Ferrari 275 GTP4 του 1966.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σπάνιο, όχι μόνο γιατί ούτως ή άλλως είναι σπάνιο αυτοκίνητο αυτό, αλλά και γιατί η ιστορία αυτού του αυτοκίνητου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα τελευταία 60 χρόνια έχει περάσει πολλά χέρια πριν καταλήξει τον Clapton, δεν το πήρε καινούριο. Mm-hmm. Έχει πάρει μέρος σε αγώνες, το έχουν χρησιμοποιήσει άνθρωποι με τεράστια περιουσία, mm-hmm. και έχει καταλήξει στα χέρια του Eric Clapton τα τελευταία 20 χρόνια, ο οποίος το καταχάρηκε, του άλλαξε κινητήρε, του άλλαξε τα φώτα γενικά, και τώρα που το καταχάρηκε,
0: το πουλάει.
1: Το πουλάει να το χαρεί και κανένας άλλος.
0: Για πόσο το παρακαλώ, έχουμε
1: δεν,
0: τιμή.
1: Σιγά μην μας πούνε και την τιμή, αφού είναι δημοπρασία. Όσο πάει, θα τα πάρει.
0: Θα πάει.
1: Έτσι είναι.

0: παιδιά, αν νομίζετε ότι το air condition τώρα το καλοκαίρι φουσκώνει τον λογαριασμό του ρεύματος, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος.
1: Όχι.
0: Πλανάστε πλάνη νύχτα. Διότι και χειμώνα και καλοκαίρι η συσκευή η οποία φορτώνει το λογαριασμό, ποια είναι αγάπη μου?
1: Ο φούρνος.
0: Ο φούρνος ακριβώς, ο οποίος μπορεί, λέει, να κυμανθεί περίπου 40 έως 90 κιλοβατόρες.
1: Τι πράγμα.
0: Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν όμως κάποια κολπάκια που να το μειώσεις και καλό θα κάνεις.
1: Για πες.
0: Ναι, ένα είναι να ψήνεις ένα περισσότερο από ένα φαγητά.
1: Ναι, ένα φαγητό, ένα κέικ.
0: Ναι, βέβαια θα μου πεις ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω, ιδίως στο φούρνο με τον αέρα, για να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Αλλά δεν πας
1: στο
0: διπλάσιο.
1: Δεν το κλείνεις όμως, βέβαια.
0: Έτσι. Μην ανοίγετε, παιδιά, συχνά αυτό το έχω.
1: Όχι, αυτό το κάνω κι εγώ.
0: Την πόρτα του φούρνου, γιατί πέφτει η θερμοκρασία και
1: ακριβώς.
0: Μετά άντε ξαναμανά πάλι. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το εξής. Αν, ας πούμε, θέλεις να ψήσεις κάτι για μισή ώρα,
1: ναι,
0: στα 20 λεπτά
1: το κλείνεις,
0: συνεχίζει το ψήσιμο.
1: Και εγώ το κάνω αυτό, αρκεί να μην έχεις ανοίξει την πόρτα, ξαναλέω.
0: Πρέπει να ξέρεις, παιδί μου.
1: Έτσι, αυτά είναι τώρα.
0: Για να γίνεις οτιδήποτε ή να έχεις οικονομία ή να πας καλά στη ζωή σου, πρέπει να ξέρεις.
1: Ακόμα και για την προπόνηση πρέπει να ξέρεις.
0: Για προπονητική και αθλητικά επαγγέλματα, παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για σχολές, ανώτερες σχολές Α.
1: Και για 7-1 top αθλήματα, παιδιά, από ποδόσφαιρο μέχρι αερόμπικς.
0: Έτσι. 210-52-79-500, 210-96-40-117 ή
1: ένα κλικ στο www.eka.gr.
0: Άσχε.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, καλωσορίζουμε στο στούντιο το κορίτσι μας.
2: Έτσι λίγο να μας χελασπώσει.
1: Βασιλεία Πέτρου, σ' ακούμε.
0: Η είδηση έρχεται από το Έθνος. Σήμα κινδύνου για το μέλλον των σημαντικότερων παραλίων της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα εκπέμπουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η εκτεταμένη δράση καταγραφής και αξιολόγησης των βασικών παραλίων ΟΟΤΟΚΙΑΣ της Καρέτα-Καρέτα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συμμαχίας για την Άγρια Ζωή, μιας κοινής πρωτοβουλίας 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων με στόχο την προστασία των πιο σημαντικών ειδών της ελληνικής πανίδας την περίοδο 2024-2025. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι περισσότερες παραλίες όπου αναπαράγεται η θαλάσσια χελώνα βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα σύνθετο πλέγμα κινδύνων από την ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη, τη φωτορύπανση, τα όμπρελο καθίσματα, την ανθρώπινη παρουσία κατά τις νυχτερινές ώρες, έως και τα μηχανοκίνητα οχήματα, τα απορρίμματα και τις εκτεταμένες υποδομές που αλλοιώνουν σταδιακά τους φυσικούς βιοτόπους του είδους. Από το σύνολο των παραλιών που αξιολογήθηκαν, μόλις το 12% αξιολογήθηκε ως καλής κατάστασης. Με βάση τα ευρήματα, οι δύο οργανώσεις WWF Ελλάς και Αρχέλων ζητούν την άμεση εφαρμογή ενός πλέγματος μέτρων προστασίας. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ πάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
13: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
12: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 18 Ιουλίου Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής. Προπόληση more.com.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
16: Πλας.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαι θα και πάλι.
1: Ωραία μέρα σήμερα.
0: Πέμπτη, ε.
1: Ναι, μην το
0: σήμερα. Η μέρα σου
1: φίλε. Όχι, την καλύτερη μου.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε όμως άλλη μία ώρα σήμερα, έτσι.
1: Την έχουμε.
0: Μην το ξεχνάμε. Δύο στην τιμή του ενός, μέρος δεύτερον, φίλες και φίλοι. Πάντα εδώ με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο. Έτοιμοι.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Γινόντουσαν και τέτοια.
1: Γινόντουσαν, λέει. Άκου τώρα από το πουθενά, έτσι. Σαν σήμερα, 2 Ιουλίου του 1994, δολοφονείται από αγνώστους ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, ο Αντρέ Κολομπάρ. Εσκομπάρ.
0: Εσκομπάρ.
1: Ναι. Γιατί τώρα, γιατί του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας, επειδή ήταν αμυντικός, στο παγκόσμιο κύπελλο των ΗΠΑ που είχε γίνει τότε.
0: Και τι φταίει το παιδί.
1: Σε πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχει κάποιος και σε πυροβολή γιατί δεν έπαιξε. Συγνώμη. Εγώ σου λέω ότι δεν έπαιξε καλά.
0: Συγγνώμη, αποτυχία μιας ομάδας ξεκινάει από τον προπονητή.
1: Μα παρακαλώ.
0: Έτσι δεν είναι. Και γενικότερα, ας πούμε, ο αθλητισμός θέλει ανθρώπους που ξέρουν από προπονητική.
1: Αλλά πού να μάθουν όμως.
0: Στα ΙΕΚ Α, όπου εκεί υπάρχουν σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α, για 7 αθλήματα, μεταξύ των οποίων και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και αερόμπιξ και πολλά. Θέλετε να μάθετε περισσότερα?
1: Εάν θέλετε, τηλεφωνήστε στο 210-5279-500 ή στο 210-9640-117 ή
0: www.iekalfa.gr με ένα κλικάκι.

0: Και ερχόμαστε στο σπουδαίο ερώτημα που θα δώσουμε και σε αυτό απάντηση φυσικά. Λοιπόν,
1: τι θα φάμε απόψε?
0: Λοιπόν, είναι το tip, τα tips μάλλον αν θέλετε, για να σας βγάζουμε και από τη δύσκολη θέση και να σας κάνουμε το καλοκαιρινό βράδυ ακόμα πιο όμορφο, πιο γευστικό.
1: Είναι και νόστιμα πολύ.
0: Έτσι. Λοιπόν, για απόψε ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr προτείνει αρακά με αυγό βγαστό, μ' αρέσει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αρακάς όπως το φτιάχνετε, καρότο, αυγό βραστό, πάντα γιαουρτάκι.
1: Και λεμόνι.
0: Και λεμόνι dressing.
1: Εδώ πάει πολύ ωραία και ο άνηθος να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, όχι, πεθαίνω.
1: Έτσι.
0: Συγγνώμη, πεθαίνω.

0: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Ροζ Μόνατος Αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: σιγά τώρα και τι μας είπε. Αυτή και άλλα δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια στον κόσμο.
1: Καλά, η συγκεκριμένη έχει κάνει το Αμερική, η Ελλάδα πατήσια κολιάτσου, έτσι. Διότι η Goldie Hawn, για αυτήν μιλάμε.
0: Και έχει και σοβαρό άντρα, Όχι, σε παρακαλώ.
1: Ο Κέρτ Ράσελ είναι μια χαρά.
0: Βέβαια.
1: Αλλά και εκείνη και ο Κέρτ Ράσελ και η κόρη της και ο γιος της πάρα πολύ συχνά έρχονται στη Σκιάθο. Νομίζω ότι έχουν και σπίτι εκεί.
0: Ναι, έχουν.
1: Για το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Φέτος λοιπόν η ηθοποιός ήρθε με όλα τα αγόρια, τα εγγόνια της.
0: Μπράβο.
1: Κοντζάν παιδιά.
0: Μπράβο της.
1: Και ανέβασε φυσικά στο TikTok, στο Instagram, συγγνώμη, μια ανάρτηση που ήταν σε μια ταβέρνα και τους φωτογραφίσαν μια φωτογραφία όλοι μαζί και έγραφε «Εγώ και τα αγόρια μου και ο Κέρτ μέσα, παράδεισος η Ελλάδα», είπε.
0: Εντάξει, Γκόλντι μου, τι να κάνουμε.
1: Το ξέρουμε.
0: Έχεις γίνει και εσύ δικιά μας. Thank you.

0: Λέμε το ένα, λέμε το άλλο, αλλά μην ξεχνάμε και τα πολύ χρήσιμα, έτσι. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας, που είναι η ΣΑΕΚ Α, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο.
0: Και βεβαίως...
1: δυνατότητα διεθνώς πιστοποίησης.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, 210-52-79-500 για Αθήνα τηλεφωνείτε, πληροφορίες, εγγραφή κτλ.
1: 210-96-40-117.
0: Ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr τα μαθαίνετε όλα. Λοιπόν, την Λαντόνα Έντρια Γκέινς την ξέρεις?
1: Όχι.
0: Όχι. Αυτή λοιπόν το 1973,
1: ναι,
0: παντρεύτηκε έναν αυστριακό ηθοποιό, τον Χέλμουτ Σόμερ,
1: ναι,
0: και έκανε το επώνυμο του δικό της.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι η Ντόνα Σάμερ, αγάπη μου.
1: Η Ντόνα Σάμερ.
0: Ναι, και αν μιλάμε για καλοκαιρινά τραγούδια, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα τραγούδι που από τότε που βρέθηκε νούμερο 1 τον Ιούνιο του 1979,
1: ναι,
0: και που είναι ένας δίσκο ύμνος με σεξουαλικές επιθυμίες, πρόσεξε.
1: Γιατί δεν έχουμε εμείς σεξουαλικές επιθυμίες το καλοκαίρι?
0: Λοιπόν, είναι το Hot Stuff, έτσι.
1: Ωραία τραγουδάρα.
0: Sorry, αλλά πρόσεξε, εδώ παίζει την κιθάρα σε αυτό το gig rock που ακούγεται μέσα,
1: ναι,
0: μαζί με την disco rhythm, έτσι, ένας υπέροχος πραγματικά μουσικός. Είναι πραγματικά ο μουσικός, ο κιθαρίστας των Steely Dan και των Doobie Brothers, ο Jeff Baxter. Φοβερός.
1: Παίζει κιθάρα ο Jeff Baxter στο Hot
0: ναι,
1: Stuff.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, εσείς τελειώνουμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα μόνο όμως.
0: Έτσι. Πέρασαν 2 ώρες, παιδιά, και για σήμερα Πέμπτη, με το 2 σεντιμήτρο ενός Άννα Κουβαράκη και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, αλλά και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου, όχι μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στη σοβαρότητα.
0: Έτσι. Λοιπόν, φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Διάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ, Πέμπτη σήμερα όλη μέρα, ζεστή, καυτή και φυσικά απολαυστική, γιατί 2 ώρες έχουν ξεκινήσει με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά και τη δική μου αφεντομουτσουνάρα να σας κρατάει συντροφιά.

Τι έχει σήμερα η εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή με ο Ιορδάνης αγαπητός, αν ήρθατε τώρα στην παρέα. Και η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, θα το πάρω ανάποδα τώρα. Ανάποδα, από το τέλος προς την αρχή. Στο τέλος της εκπομπής θα σας προτείνω ταινιάρα από Netflix ή σειρά. Θα δω ανάλογα τι είναι καλύτερο για σήμερα. Θα σας πω κρύο ανέκδοτο. Θα ακούσετε καινούργιες μεταδόσεις, δικά σας αγαπημένα τραγούδια φυσικά, αυτό εννοείται. Θα έχουμε summer edition tips για το καλοκαίρι. Θα έχουμε στην εκπομπή, σε λίγο αυτό θα γίνει, τι έγινε σας σήμερα στην ενότητα throwback. Θα σας υπενθυμίσω ονομαστικές εορτές και επετείους για να είστε διαβασμένοι, για να μην γίνει στραβή και γιορτάζει κάποιος δικό σας και το ξεχάσετε. Όλα αυτά θα συμβούν στο επόμενο 2 ώρο, σας το υπόσχομαι ειλικρινά.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

TikTok, Instagram, Facebook και είμαι σίγουρος πως σε πολλές πλατφόρμες είστε εκεί. Ελάτε να τα λέμε και μέσα από αυτές τις πλατφόρμες λοιπόν. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη δυνατή παρέα που φυσικά θα επικοινωνούμε, θα ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, θα κάνετε τα story σας και θα επικοινωνείτε άμεσα και ουσιαστικά μαζί μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

ερωτήσεις. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε μόνο μία επέτειο, δεν έχουμε ονομαστικές εορτές. Παγκόσμια μέρα του φιδιού. Μάλιστα, όσο φίδι, όσο δέρμα και αν πετάξεις φίδι είσαι, δεν θα αλλάξεις. Τώρα εμένα εκεί με πήγε. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1963, οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με αγγλικό στίχο «Honeymoon Song». Επίσης, σαν σήμερα το 1969, με συγχωρείτε, εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, φυσικά Buzz Aldrin και Michael Collins, με προορισμό τη Σελήνη. Τώρα την αλήθεια την πω, όλοι θυμόμαστε μόνο το όνομα, ή μάλλον οι περισσότεροι τουλάχιστον θυμόμαστε το όνομα Neil Armstrong.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ό,τι και αν κάνεις αυτή τη στιγμή, θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως κάπου κάποιος ακούει το ίδιο τραγούδι και νιώθει ακριβώς όπως εσύ. Αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 18 Ιουλίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής. Προπόληση more.com.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

μου ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips. Το tips της σημερινής ημέρας έχει να κάνει με τις αγιονάρες, οι οποίες δεν είναι ιδανικές για ώρες, για πολλές ώρες μάλλον περπάτημα, για να είμαι σαφής, αλλά και κάποιες συγκεκριμένες οι οποίες δεν είναι και πολύ ποιοτικές, δεν είναι γενικά για πολύ περπάτημα, του τύπου 10 λεπτά το πολύ. Τα πόδια κουράζονται πολύ περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Μπορεί προφανώς να δημιουργήσουν έγκαυμα και κάποιες μάλιστα, σε όλους μας έχει τύχει, χαλάνε και εύκολα και μπορεί να μείνουμε ξυπόλοιτοι. Γι' αυτό πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, ό,τι κι αν χρησιμοποιείτε, είμαστε εκεί εγώ για το ραδιόφωνο. Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά η αγαπημένη σας συχνότητα. Εκεί μας στέλνετε τη διάθεσή σας, το τραγούδι που γουστάρετε πολύ και εννοείται τα σχέδιά σας για το καλοκαίρι. Πού θα πάμε διακοπές, πώς περνάμε τα Σαββατοκύριακα. Ελάτε να κάνουμε λίγο σουσού, λίγο κουτσουκουμπολιό εκεί στα social. Φυσικά ακολουθήστε μας.

Όπου κι αν είσαι, στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή τη δουλειά, κράτα μας δυνατά και πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί. Γιατί είσαι συντονισμένος στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Το ξέρω τι αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hot 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ πάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 18 Ιουλίου Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής. Προπόληση more.com.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. ρυθμιστεί σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

καταπληκτικό αυτό το γυναικείο όνομα που επέστρεψε φέτος και με άλμπουμ. Τόρι Έιμος είναι από τις ελάχιστες καλλιτέχνηδες, αν όχι μοναδική, που χρησιμοποιεί το πιάνο ως κύριο, ως βασικό μουσικό όργανο στα τραγούδια της. Αυτό συμβαίνει από τα 90's μέχρι και σήμερα που έχει επιστρέψει δισκογραφικά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Μας βρίσκεται και στο Instagram, στο starblack_gr. Θα λέμε λοιπόν και από εκεί και βουτιά στο χρόνο. Μέσα δεκαετίας 80, Stan Ridgway. Νομίζαμε μέχρι τώρα ότι ήταν Βρετανός, είναι όμως Αμερικανός. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία με αυτό το τραγούδι στα μέσα της δεκαετίας του 80 και στη χώρα μας. Και το ακούμε παρέα τώρα.

τόσο αγαπημένο αυτό το τραγούδι από το 1982, κάπου εκεί. All time classic από τους Αυστραλούς Men at Work, Down Under. Κάπου διάβασα ότι ο τραγουδιστής των Men at Work συνεργάστηκε πρόσφατα στο καινούριο άλμπουμ του Ringo Starr. Σπουδαία συνεργασία για αυτή. Και σύμφωνα με μια νέα μελέτη, οι τουρίστες, κυρίως εκείνοι που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, ναι μεν αγοράζουν μαγνητάκια, αλλά όχι τόσο συχνά όσο κάποτε. Γιατί πλέον στρέφονται σε άλλα αναμνηστικά, πιο πρακτικά θα λέγαμε, την αγορά ενός ρούχου ή την αγορά κάποιων τοπικών προϊόντων από τοπικές αγορές της χώρας που έχουν επισκεφτεί. Επίσης, κάτι διαχρονικό θα λέγαμε, είναι οι κάρτες. Μάλιστα, αν έχεις και λίγο χρόνο, γράφεις από πίσω τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της χώρας που ταξίδεψες. Προμηθευτείτε επίσης κάποια τοπική νοστιμιά και ένα μπλουζάκι, για παράδειγμα. Είναι καλή ιδέα.

Από το soundtrack της ταινίας Footloose, η αξέχαστη Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Μεγάλη επιτυχία και εδώ στη χώρα μας. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε η Bonnie Tyler, γι' αυτό μέχρι να πάμε σε διάλειμμα, όλα τα τραγούδια που θα ακολουθήσουν θα είναι αφιερωμένα στη μνήμη της. 8 Ιουλίου έφυγε από τη ζωή, 75 ετών, ακριβώς ένα μήνα αφότου έκλεισε τα 75 γενέθλιά της. Η φωνή της ήταν έτσι βραχνή και χαρακτηριστική, εξαιτίας κάποιων επιπλοκών που είχε υποστεί έπειτα από χειρουργική επέμβαση και μάλιστα πολλοί μπέρδευαν και τη φωνή της Bonnie Tyler με τη φωνή του Rod Stewart, καθώς είχαν αρκετές ομοιότητες. Η Bonnie Tyler αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό προβλήματα με το έντερό της. Αυτό την οδήγησε σε τεχνητό κόμμα. Όταν ξύπνησε, όλοι είχαν την αίσθηση ότι θα τα καταφέρει, όμως δεν τα κατάφερε.

Νοέμβριος του 1978, αν θυμάμαι καλά. Πόσο λατρεμένο αυτό το τραγούδι από την Bonnie Tyler, It's a Heartache. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι έφτασε τότε στην κορυφή, στα τσάρτς, στην Αυστραλία και τον Καναδά, αλλά και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, ενώ σαν single πούλησε περισσότερα από 6 εκατομμύρια κόπιες. Θα πάμε σε διάλειμμα ακούγοντας όσο προλαβαίνουμε το τραγούδι που είναι συμβασμένο με τα χρόνια της εφηβείας μας και τους πρώτους μας έρωτες, Total Eclipse of the Heart.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Ask yourself this.

Bring Love, επιστροφή της Madonna μαζί με τη Sabrina Carpenter εδώ. Τις απολαύσαμε και στο Coachella πριν από πόσο, 2 μήνες, 3, κάπου εκεί. Και ο δικός μας, Mozek, DJ πολύ αξιόλογος από την Κρήτη μας έρχεται, με κύριο χαρακτηριστικό της μουσικής του, τη New Disco. Disco Dancer και αμέσως μετά ένα flashback.

πίσω στο 1982 με τον Gary Lowe, τεράστια χορευτική επιτυχία και εδώ στη χώρα μας, You Are A Danger. Αυτό ήταν και το ντεμπούτο σίγγλ του Gary Lowe που κυκλοφόρησε τότε. Έγινε τεράστια επιτυχία σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, τη μεγαλύτερη τόσο επιτυχία γνώρισε στην Ισπανία που έφτασε μέχρι την κορυφή των charts. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα σας πούμε τώρα. Δεν θα δίνονται Oscar σε AI σενάρια και ηθοποιούς. Επιτέλους. Κάτι που μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, γιατί κινηματογράφος είναι τέχνη, όπως άλλωστε και η μουσική. Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου αποκλείει τα σενάρια ταινιών όπως και τους ηθοποιούς που είναι AI, που δεν είναι δηλαδή πραγματική παραδημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. Οτιδήποτε είναι γραμμένο από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να αποκλείεται από τον θεσμό των Όσκαρ. Μακάρι να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο και στη μουσική, γιατί καλεί η AI, αλλά μέχρι ενός σημείου. Υποστηρικτής της AI και ο Charlie Puth, ο οποίος έχει δηλώσει σε αρκετές συνεντεύξεις ότι χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως και ο Teddy Swims, δύο καλλιτέχνες που αγαπάμε ιδιαίτερα, αλλά όμως χρησιμοποιούν την AI. Ένα από τα καινούργια τραγούδια του Charlie Puth που κυκλοφόρησαν φέτος είναι αυτό που ακούμε τώρα. Beat Yourself Up.

πίσω στο 1990, όταν ακόμα κυκλοφορούσαν δισκάκια βινιλίου, τα λεγόμενα 7 inch. It's the first time, το είχαμε λιώσει τότε αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο. Και επιστροφή των BTS, που αυτό το καιρό βρίσκονται σε περιοδία με καινούριο άλμπουμ Arirang, κυκλοφόρησε φέτος. They don't know about us. Κι όμως τους ξέρουν όλοι, από άκρη σ' άκρη.

Οι BTS στις αρχές του COVID, εκεί 20 με 21, προκαλούσαν φρενίτιδα. Μάλιστα, σας ομολογώ ότι ξενυχτούσα για να παρακολουθήσω από το YouTube κάποια συναυλία τους, κάποιο live, καθώς ήταν όνειρο απατηλό να έρθουν οι BTS στην Ελλάδα, αν και είχε συζητηθεί κάποτε. Πάμε σε διάλειμμα, ολοκληρώνοντας την πρώτη μας ώρα με την Τάιλα μαζί με τη Ζάρα Λάρσον. She did it again.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα. πρωταθλήματα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ένα κομμάτι που έχουμε βάλει κυριολεκτικά στο repeat εδώ και κάτι εβδομάδες που έχει κυκλοφορήσει. Συνεργασία εκρηκτική, Chaka Khan με Snoop Dogg. Boogies in my soul, ακριβώς για μας λέει αυτό. Μόλις ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα μας, Ελένα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και φυσικά στην πιο όμορφη παρέα σας. Και μόλις κυκλοφόρησε η βιογραφική ταινία για τους έρχονται Fire για λογαριασμό του HBO. Η ταινία εστιάζει στον αείμνηστο Maurice White, την ψυχή του συγκροτήματος, που έμελε να γράψει τη δική του μοναδική ιστορία. Ψάξτε την, οι φίλοι της soul, funk και disco, και ταξιδέψτε νοερά σε εποχές που δεν θα ξανάρθουν. Εμείς θα θυμηθούμε μια κλασική επιτυχία από τους Earth, Wind & Fire. Let's groove!

Από το 2022 η Μπέρση και το Radio. Αχ, αυτό το ραδιόφωνο μας έχει κλέψει την καρδιά τόσα πολλά χρόνια και θα συνεχίσει να κάνει ακριβώς το ίδιο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς ραδιόφωνο. Όταν έχεις τις μαύρες σου, ακούς λίγο ραδιόφωνο, τα αγαπημένα σου τραγούδια και κατευθείαν η ψυχολογία αλλάζει πάντα προς το καλύτερο. Πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις. Εντάξει, το έχουμε πάει σε άλλο level, το ξέρω. Αλλά πάντα βρίσκουμε έτσι διάφορα χρήσιμα πράγματα και τα μοιραζόμαστε. Το έχετε καταλάβει ότι είμαστε της φιλοσοφίας να μην πετάμε τίποτα, ούτε καν το νερό που στάζει από τη μονάδα του κλιματιστικού. Εντάξει, δεν λέμε να το πιείτε, ούτε να το χρησιμοποιήσετε στο μαγείρεμα, με την καμία, αλλά θα μπορούσατε να το χρησιμοποιήσετε άνετα στην καθαριότητα του σπιτιού, σφουγγάρισμα κλπ. Καθώς δεν περιέχει τα άλατα που έχει το νερό της βρύσης. Ο Σόμπερ δεν μας αφήνει ποτέ παραπονεμένους. Αυτό είναι το νέο του single My Body Isn't Ready.

Ακριβώς έτσι είχαν κάνει το ντεμπούτο τους το 2004 οι Βρετανοί Keane. Somewhere Only We Know. Και κλείνουμε αυτό το μισάωρο με τους γερόλικους της Rock μετά το In The Stars. Κυκλοφόρησαν και κάποιο άλλο single, αυτό που ακούμε αμέσως τώρα, Jealous Lover. Rolling Stones λοιπόν, Jealous Lover. Άσχημο πράγμα η ζήλια, μπορεί να κλείσει σπίτια. Προσοχή. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγο.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού.
7: 18 Ιουλίου, Χαλκίδα, Θέατρο Ορέστης Μακρής.
5: Προπόληση more.com.

0: Sports. ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Θαυμάζω αυτή τη γυναίκα γιατί έκανε το όνειρό της πραγματικότητα, εγκαταλείποντας κάτι άλλο που δεν της άρεσε τόσο πολύ. Σπούδαζε ιατρική και τα εγκατέλειψε όλα για το τραγούδι Ζεϊνά, με καταγωγή από την Αίγυπτο και το Λίβανο. Μεγάλωσε στο Μόντρεαλ του Καναδά και έχει ζήσει διάφορες κουλτούρες, τις οποίες παντρεύει μεταξύ τους. Ζανάντο, αυτό που ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασέ για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την πιο όμορφη παρέα σας. Μας βρίσκεται και στο Instagram, στο starblack.gr. Η Jessie Ware, και λέγαμε πότε θα επιστρέψει, και τελικά επέστρεψε φέτος με ένα υπέροχο άλμπουμ, όπως άλλωστε και όλα τα προηγούμενά της. Super Bloom, ο τίτλος του άλμπουμ. Super Bloom, το κομμάτι που ακούμε αμέσως τώρα.

Sugar Talking, καινούργια από Sabrina Carpenter, υπέροχη όπως πάντα, και το νέο της άλμπουμ είναι φοβερό, κυκλοφόρησε φέτος. Man's Best Friend λέγεται, και αλλάζουμε μουσικό είδος από τα τραγούδια που τι και αν περάσουν τόσα χρόνια μπαινοβγαίνουν στα charts. Cure, Boys Don't Cry. Ξαναπήκε στα βρετανικά charts πριν από κάτι μήνα.

Ο ιταλικής καταγωγής Aaron Tesser μαζί με τους New Jazz Affair, είναι δικό του project αυτό. Διασκευάζει Maroon 5 Sunday Morning και η Ιταλία γίνεται η πρώτη χώρα που επιτρέπει να παίρνει ο εργαζόμενος άδεια, μεταποδεχών μάλιστα. Δικαιούστε άδεια αν έχετε το ζάκι σας άρρωστο και ζείτε στην Ιταλία. Αν δεν φροντίζεις το ζωάκι σου και αυτό είναι άρρωστο, θεωρείται ποινικό αδίκημα μάλιστα και μπορεί να τιμωρείται και με ποινή φυλάκισης. Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να παίρνει 2 μέρες άδεια το μήνα για να φροντίζει το κατοικίδιό του όταν εκείνο είναι άρρωστο. Α, αυτά είναι. Πάμε στα μέσα της δεκαετίας του 90, αυτός είναι ο Ziggy Marley.

Για Ziggy Marley, πολύ ωραίο κομμάτι αυτό από την εποχή της Acid Jazz. Και κάπου εδώ εμείς αποχαιρετούμε. Έλενα Γαβρασέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και για το 2ωρο που πέρασε. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Σας αφήνουμε με την Λίνα Κονκουέστ, γεννημένη στο Ντάλλας και μεγαλωμένη στη Νέα Υόρκη. Και αυτό από τη δεκαετία του 90. Έτσι, για να τελειώσουμε όμορφα και ρυθμικά τη σημερινή εκπομπή. Ραδιοφωνικό ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Βούλγες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
1: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
0: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
2: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
0: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 18 Ιουλίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής. Προπόληση more.com.

Την έριξε την καταιγίδα του, ε? Ή μπόρα σε άλλες περιοχές. Και δεν μιλάω μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, μιλάω και πιο νότια. Έχω πληροφόρηση ότι το απόγευμα έριξε μια μπόρα και στα βόρεια δυτικά του νομού Αττικής. Εκεί για κανένα δεκάλεπτο, έτσι. Και εδώ βέβαια, λίγο πριν πω στο στούντιο, παρότι δεν είχε προβλεφθεί από την τοπική μετεωρολογική υπηρεσία, άρχισε να ψυχαλίζει. Τώρα δεν ξέρω αν απλώς ψυχαλίζει ή έχει εκδηλωθεί σε κάτι πιο εντυπωσιακό. Καταιγίδα ή πιο σωστά καταιγισμός επιτυχιών και εδώ απόψε στο Nightlight. Nightlight που έρχεται κοντά σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη live από τις Βρυξέλλες σε κορυφαία ποιότητα ήχου. Nightlight με το Γιάννη Μουτσόπουλο από το διαδίκτυο παντού, από τα FM, στην Αττική και πέρα από αυτήν, Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Ένα super night light απόψε που θα θυμάστε όλο το καλοκαίρι και περισσότερο θα έλεγα. Ξεκινήσαμε με την εκτέλεση διαρκείας ενός τραγουδιού από τα αγαπημένα, από μια αγαπημένη ταινία, από το Flashdance, με πρωταγωνιστές την Jennifer Beals και τον Michael Nuri, και την μεγαλύτερη επιτυχία από αυτή την ταινία βέβαια να είναι το Flashdance What a Feeling από την Irene Cara. Θα ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία και αν δίνουν εξετάσεις βέβαια, αλλά καλή διασκέδαση σε όσους ακούν ως τα μεσάνυχτα. Απόψε τραγούδια που καλύπτουν 4 δεκαετίες από το 1982 έως το 2002. Πάντα ήμουν κακό στα μαθηματικά. 2 δεκαετίες. Και τώρα από το 1982 η Chrissy Hynde και το συγκρότημά της, οι Pretenders, μια από τις επιτυχίες τους, Back on the Chain Gang.

Μουσικάρες μόνο Night Light, γράφει ο Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάληρο, που και σήμερα μου έκανε την τιμή και κοινοποίησε την ανάρτησή μου στο Facebook για το απόψινό Night Light. Το ίδιο έκανα και ευχαριστώ ιδιαίτερα η Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα, η Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, ο Σταύρος Μιστεγνιώτης, η Μάρθα Περδίκη, ο Γιώργος Μολφέτας, ο Λευτέρης Μπόλας και ο Κωνσταντίνος Γεροντής. Joe Jackson, Stepping Out από το 83, θα θυμάμαι πάντα τον συνάδελφο, συνάδελφο σε εισαγωγικά βέβαια, που τότε έπαιζε ελληνικό ρεπερτόριο, νομίζω ακόμη παίζει ελληνικό ρεπερτόριο, βγαίνει και στα κανάλια για να σχολιάζει την επικαιρότητα. Είχε πει μια ιστορική μπαρούφα, είχε παίξει Michael Jackson και αμέσως μετά είχε επιλέξει να παίξει ένα τραγούδι του Joe Jackson και είχε πει και μετά το Michael Jackson ένα ακόμη διάσημο μέλος της οικογένειας των Jacksons. Εντάξει. Ο ένας ήταν μαύρος ή τουλάχιστον κάποτε ήταν μαύρος και ο άλλος ήταν λευκός. Εδώ Βρετανός καλλιτέχνης ιδιαίτερος, μια από τις επιτυχίες του, το Stepping Out από το 1983. Ένα χρόνο πίσω γνώρισαν επιτυχία οι Naked Eyes με μέλος τον Rob Fisher και έναν Rob Fisher ο οποίος αργότερα ήταν μέλος και του ντουέτου Climby Fisher, θα θυμάστε. Οι Naked Eyes το 1982 διασκευάζουν μια επιτυχία της Sandy Shaw, αλλά το τραγούδι που θα ακούσουμε δεν είχε ερμηνεύσει πρώτη η Sandy Shaw, είχε ερμηνεύσει κάποιος Lou Johnson 2 μήνες νωρίτερα. Η άλλη επιτυχία των Naked Eyes ήταν την επόμενη χρονιά το Promises, Promises. Εδώ από το 1982, Always Something There to Remind Me.

Γεια σου θεία, σε ακούμε από το αυτοκίνητο μου, γράφει ο Γιώργος. Αν δεν ήταν και οι συγγενείς, το είχαμε χάσει το παιχνίδι. Επίσης από αυτοκίνητο ακούει και η Σόφη, μου έγραψε λίγο πριν στο Messenger στην ομάδα Night Light. Έχω να πάρω το γιο μου από το πάρτι του συλλόγου από το σχολείο, αποφύτηση. Αχ, τάχετε αυτά, αυτή την εποχή, ε. Άρα, συνεχίζει η Σόφη, θα παίξει και κινητό να ακούω την εκπομπή στο δρόμο. Καλό δρόμο, Σόφη μου. Ακούει επίσης ο Στέλιος Πανταζής, ο Δημήτρης Αντωνάτος, ο Θέμης Κατάκαλος, ο Τάκης Αντωνόπουλος, ο Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη, η Νουνούκα και ο Ντίνος και ο Γιώργος βέβαια από τους Τρακομακεδόνες, ο Κρίς από τη Φιλοθέη, Έφη Θεοδωροπούλου, Βασίλης Ευαγγελόπουλος από τα Γρεβενά, δεν έβρεξε εκεί μου λέει σήμερα, και ο Δημήτρης Βασιλακάκος, ο καλός φίλος από το Μαρούσι. Laura Branigan, Solitaire, δεν ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες της, ήταν όμως ένα τραγούδι που άξιζε να θυμηθούμε απόψε. Συνέχεια τώρα, για να ικανοποιήσω και τους φίλους της ροκ, κάνω ό,τι μπορώ κάθε Κυριακή και Πέμπτη, έτσι. Μεταδίδω τραγούδια από όσο το δυνατόν περισσότερα είδη μουσικής. Για τους φίλους της ροκ, λοιπόν, και από το 1983, ένα αμερικανικό ροκ συγκρότημα που αποτελείται από πρώην μέλη των Santana και των Frumious Bandersnatch. Ο Steve Perry ήταν ο τραγουδιστής και οι επιτυχίες τους. Το Who's Crying Now, το Open Arms, αλήθεια τα θυμάστε? Το Don't Stop Believing και τόσα άλλα. Εδώ από το 83 απόψε θυμόμαστε τους Journey και το Separate Ways, σε παρένθεση Worlds Apart.

είχα υποσχεθεί στους φανατικούς του Nightlight, σε αυτούς δηλαδή που είναι μέλη και της ομάδας Nightlight στο Messenger, ότι από τα τέλη του μήνα ή μάλλον προς τα τέλη του μήνα και φυσικά την επόμενη σεζόν, η ποιότητα του ήχου του Nightlight, που νομίζω ότι ούτως ή άλλως είναι κορυφαία, θα γίνει ακόμη καλύτερη. Αυτό συμβαίνει από απόψε. Όλα τα τραγούδια που ακούτε είναι σε ποιότητα CD και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα καλύτερη. Σε εκτέλεση διαρκείας, Donna Summer, She Works Hard for the Money. Μια επιτυχία από το καλοκαίρι του 1983. Όλη η Ελλάδα, και όχι μόνο η Ελλάδα, ακούει και απόψε Nightlight. Πέρα από την Ελλάδα βλέπω ακροατές και ακροάτριες βέβαια από το Βέλγιο, από τη Ρουμανία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ελβετία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Ιταλία και από την Αυστραλία για την ώρα. Και από το 1983, 15 χρόνια αργότερα, ένα συγκρότημα βρετανικό που συνδυάζει, νομίζω είναι ακόμα ενεργή, στον ήχο του στοιχεία από hip-hop, psychedelic, ambient και house. Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ και στην Ελλάδα. Έχει ξαναπαίξει στο Nightlight, έχουν όμως περάσει 3 τουλάχιστον χρόνια από τότε που έπαιξε, οπότε μπορεί να ξαναπαίξει και απόψε. Και συμβαίνει ήδη. Egg, getting away with it.

Αυτός ευρύτερα αργότερα, εδώ από τις πρώτες επιτυχίες του, από το 83, το I Can Hear Your Heartbeat. Εγώ τον είχα ανακαλύψει βέβαια ήδη, έχω το 45 στη συλλογή μου, το δίσκο 45 στροφών, έτσι. Το βινίλιο, όχι 45 σε μέταλλο. Η αγαπημένη συνήθεια που έγινε εξάρτηση, Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες σε κορυφαία ποιότητα ήχου και από απόψε ακόμη πιο κορυφαία. Το τελευταίο Night Light της σεζόν σας το έχω πει αυτό, έτσι. Την 5η 2 Ιουλίου και μετά πάλι από Σεπτέμβριο. Πότε ακριβώς θα δείτε, θα ενημερωθείτε εγκαίρως. Υπολογίζω εκεί στα μέσα, ίσως και λίγο πριν τα μέσα. Απόψε Super Night Light με πολύ αγαπημένα τραγούδια. Πολύ αγαπημένα. Όπως αυτό που παίζει ήδη. Από το 82, μια από τις πάρα πολλές επιτυχίες των Duran Duran. Τι να θυμηθεί κανείς από αυτούς. Εδώ απόψε θυμόμαστε αυτό. Hungry Like the Wolf.

αυτό η λίγο μεγαλύτερη, μάλλον το έχετε χορέψει, Electric Avenue από το 83, Eddie Grant από το album Killer on the Rampage, που περιείχε και την άλλη μεγάλη επιτυχία, το I Don't Wanna Dance, αλλά αρκετά χρόνια αργότερα Gimme Hope Joanna το μετέδιδα, και όχι μόνο εγώ και όλοι οι συνάδελφοι τότε στον Αθήνα 984, Gimme Hope Joanna, που μάλλον το έχετε χορέψει και σε στυλ τρενάκι, παίζει πάντα και στους γάμους, έτσι, Gimme Hope Joanna, και είχε διασκευαστεί και στα ελληνικά. Και σήμερα σε λίγο έρχεται ο διαγωνισμός, έρχεται και το medley, όπως πάντα απαντήσεις θα δεχθώ μόνο μέσω του chat της ιστοσελίδας του Nightlight, δηλαδή nightlight.gr. Ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση, όπως πάντα, θα ζητήσει τραγούδι και θα το ακούσει στο Nightlight της Κυριακής. 1991 για τη συνέχεια. Top 10 επιτυχία για τον Seal. Αυτό είναι το Killer.

αρέσει πολύ στα κορίτσια αυτό. Και όχι μόνο στα κορίτσια, και στη Χριστίνα βλέπω από τη Νέα Μάκρη και στη Σόφη, η οποία οδηγεί ή οδηγούσε τουλάχιστον λίγο πριν, και στο Γιώργο το Γεωργίου, ο οποίος ακούει από την παραλία της Βουλιαγμένης. Σήμερα μου έχει στείλει και μια ωραία φωτογραφία νυχτερινή με τα φώτα εκεί της πόλης, της Βουλιαγμένης, να αντικατοπτρίζονται στη θάλασσα. Ζηλεύω, Γιώργο, να ξέρει, ζηλεύω. Bent, Magic Love, 2002, ένα ντουέτο από το Nottingham που είχα την τύχη να φιλοξενήσω σε συνέντευξη στο στούντιο τότε του Αθηναϊκού Kiss. Επίσης θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που έχει δει πολλούς καλλιτέχνες, πολλά συγκροτήματα και ανάμεσα σε αυτούς τους καλλιτέχνες ένα τεράστιο όνομα το οποίο εκτιμούσα μεν, αλλά από τη στιγμή που είδα ζωντανά εκτίμησα ακόμη περισσότερο. Από το 1991, τραγουδίστρια, ηθοποιός, τηλεπαρουσιάστρια, σκηνοθέτηδα, συγγραφέας, παραγωγός, ακτιβίστρια, μπορώ να λέω κι άλλα. Το όνομά της Σέριλιν Σαρκισιάν Λαπιέρ, ή Σέρ, από το 91 θυμόμαστε Love and Understanding.

και αυτό σε εκτέλεση διαρκείας. Let's Dance, David Bowie, από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς του 20ου αιώνα συνολικά, σε παραγωγή εδώ των Chic. David Bowie που έφυγε πόσο πριν από καμιά δεκαετία, και ήταν, τι χρονιά ήταν αυτή? Νομίζω την ίδια χρονιά είχε φύγει και ο George Michael και ο Prince, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ήταν την ίδια εποχή. Πόσοι έχετε μαζευτεί στο chat του Nightlight, προλαβαίνετε ακόμα ορισμένοι, γιατί θα παίξει τώρα το medley. Και κατά τη διάρκεια μετάδοσης του medley, και αφού θα έχουν ακουστεί ήδη τουλάχιστον 3 λεπτά, θα διατυπώσω εκεί την ερώτηση που θα είναι και το θέμα του απόψινού διαγωνισμού. Ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση, όπως πάντα, κερδίζει το δικαίωμα να μου ζητήσει τραγούδι και να το ακούσει στο Nightlight της Κυριακής, στο επόμενο Nightlight. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους και να υπογραμμίσω ότι θα πρέπει να προσέξετε την ερώτηση. Μην βιαστείτε να απαντήσετε, νομίζω ότι κρύβει μια μικρή παγίδα, έτσι. Αλλά ας θυμηθούμε τώρα κάποιες από τις μεγάλες επιτυχίες του 1987.

Νίκ, αχ Γκρέγ, και να πεις ότι δεν το είχα πει, το είχα πει και από το μικρόφωνο, το είχα πει και με το πληκτρολόγιο, για την ερώτηση μιλάω, για το θέμα του διαγωνισμού, ότι κρύβει μια μικρή παγίδα, γι' αυτό και είχα γράψει «Διαβάστε προσεκτικά». Η ερώτηση ήταν «Ποια ήταν η νούμερο ένα επιτυχία των Dexys Midnight Runners στα singles στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1980». Έγραψα το 1980, όχι το 1982. Ο πρώτος που απάντησε σωστά ήταν ο Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη. Η σωστή απάντηση ήταν το Gino, ένα τραγούδι που μπορεί να είχε φτάσει στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά στην Ελλάδα νομίζω ότι δεν μεταδόθηκε καθόλου, δεν παίχτηκε καθόλου. Ενώ αυτό, από το 1982 η δεύτερη και μοναδική από τις δύο, ναι, δύο όλες και όλες ήταν οι επιτυχίες που είχαν οι Dexys Midnight Runners με αρχηγό τον Kelly Rowland, εδώ η Emerald Express μαζί. Come on,

Lady και το My Lover, γεννημένη στο Μεξικό αλλά Σουηδέζα. Σαν τη Φουραϊρά ένα πράγμα, έτσι. 1997, Didi, My Lover. Και θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι σε αυτούς που σήμερα πήραν το τρίτο δίπλωμά τους στα Ολλανδικά. Ναι, να είναι καλά. Πιστεύω να ακούνε, έτσι. 1994 για τη συνέχεια. China Black, Stars.

κάποτε χορευτής στην τηλεοπτική εκπομπή, μουσική τηλεοπτική εκπομπή Soul Train. Είχε ανακατευτεί λίγο και με του Σάλαμαρ. Έφυγε νωρίς. Get Lucky, ο Jemmen Stewart, το 1988. Δύο χρόνια νωρίτερα είχε προσπαθήσει να υμνήσει το μη απολαυστικό σεξ, αφού είχε κυκλοφορήσει το We Don't Have To Take Our Clothes Off. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε τα ρούχα μας. Εδώ και κάποια λεπτά, εδώ και λίγη ώρα, έχουν ενταχθεί στην παρέα μας, τους καλωσορίζω, κι ας είναι και αργοπορημένοι. Σταύρο Γραμμένο από τη Νέα Μάκρη, Αντώνη Βλάχο από το Αργοστόλι, έχει εκεί το γενικό πρόσταγμα στον KISS 100,6. Το Λευτέρι από το Διόνυσο που γράφει ότι ακούει παρέα με αλεπούδες, και το Γεράσιμο, ο οποίος ακούει το Night Light πάντα οδηγώντας αυτό το βαρύ όχημα, συνήθως πηγαίνοντας προς την Πάτρα. Γεράσιμε τώρα έκανα το συνειρμό. Γεράσιμος είναι πολύ δημοφιλές, πολύ κοινό, μικρό όνομα στην Κεφαλονιά. Οπότε μετά μπαίνει στο πλοίο και πηγαίνει στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι. Όπως και να έχει, και για σένα το επόμενο.

FM ήσουν τότε, ρωτάει ο Σταύρος. Σταύρο, όχι, ήμουν ήδη στον Αντένα 97,1, ήταν 1990 βλέπεις. Στον Top FM ήμουν από τα τέλη του 88 στο καλοκαίρι του 89 και μετά με πήρε μεταγραφή ο Αντένα. Top 10 επιτυχία τότε, το 90, με μεταδόσεις πολλές από εμένα και από τους συναδέλφους, Fascinating Rhythm από τους Bassomatic και για εσάς τους μοιημένους στη μουσική, να πω ότι ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω από τους Bassomatic ήταν ο William Orbit. Καινούργια την Κυριακή. Τι έχω λάβει σήμερα? Λοιπόν, έχω λάβει το καινούριο άλμπουμ των Haircut 100. Όλα αυτά κυκλοφορούν αύριο κανονικά. Εγώ τα έχω από σήμερα ολόκληρα. Haircut 100, τους θυμάστε, με το... Ποια ήταν η επιτυχία τους? Love Plus One και όχι μόνο. Έχω λάβει το καινούριο άλμπουμ των Hard Fi και έχω λάβει και το καινούριο άλμπουμ των Rialto. Ενώ από singles έχω το καινούριο single στα χέρια μου ήδη, του Johnny Marr, και το νέο single της Natalie Imbruglia. Αυτός Ολλανδός, αλλά με ρίζες από Ινδονησία μεριά. Και ποιος δεν είχε χορέψει πρώτα απ' όλα αυτή την υπέροχη διασκευή που είχε κάνει τότε, το 82. Taco, Putin on the Ritz. If you're blue and you know.

Ένα τραγούδι που έγραψε ο Lord Andrew Lloyd Webber, ο δημιουργός των πιο επιτυχημένων musical στην ιστορία των musical, στίχη από τον Jim Steinman, η Tina Arena Whistle Down the Wind από το ομώνυμο musical του Lord Andrew Lloyd Webber. Σας μεταφέρω τώρα διάλογο εδώ. Η Εφη, νικήτρια του διαγωνισμού του προηγούμενου Night Light, μου γράφει πριν λίγο «Με ξέχασες εμένα». Όχι, τη γράφω. Παίζει τελευταίο, επειδή είναι το πιο αργό. Τέλεια, απαντάει. Δεν θα το ακούσω, θα έχω πιάσει δουλειά. Τη ανταπαντώ. Για πόση ώρα ακόμη θα ακούς? Να το βάλω μετά την Τίν Αρίνα. Μόλις πάρκαρα. 5-10 λεπτά. Ορίστε λοιπόν. Έφη, για να μην μείνει παραπονεμένη και να πας με κέφι και όρεξη και δυνάμεις στη δουλειά σου. Από το 85. Η DC Lee, αγαπημένο του Ράδιο 23. See the day.

Από τα τραγούδια που μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση για όλη τη μέρα, έτσι, και τα ακούσεις πρωί αλλά και το βράδυ, το ίδιο αποτέλεσμα, σου φτιάχνει τη διάθεση. Μπάσα, μέλος στο Ματ Μπιάνκο, μετά με σημαντική προσωπική καριέρα, solo, Baby You're Mine, από το 1990. Η Μπάσα, η οποία, τουλάχιστον μέχρι να μπω στο στούντιο απόψε, είχε σχέση σύντροφος ο Kevin Robinson, μέλος των Simply Red. Θα αναρωτιέται τώρα ο Κωνσταντίνος, το τραγούδι που είχα ζητήσει εγώ δεν θα παίξει? Θα παίξει, Κωνσταντίνε, τώρα όμως τελευταίο, γιατί ήταν και αυτό ακουστικό slow, όπως και το τραγούδι που ζήτησε η Έφη και άκουσε λίγο πριν, το See the Day της Lizzy Lee. Ένα ακόμη Night Light έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ που και απόψε με εμπιστευθήκατε για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ελπίζω ότι θα κάνετε ακριβώς το ίδιο και την Κυριακή που μας έρχεται. Το Night Light έρχεται στα ραδιόφωνά σας, στα FM στην Αττική και γύρω από αυτήν, Athens Free Radio 98,1 στη Χαλκίδα και γύρω από τη Χαλκίδα Heart 94,2 στην Κεφαλονιά και σε μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Επίλογος λοιπόν για απόψε με το τραγούδι που ζήτησε ο αναβαθισμένος συνεργάτη της εκπομπής πλέον, Κωνσταντίνος Γεροντής. Ένα καλό αλλά όχι πολύ γνωστό τραγούδι των Roxette από το 2001, Milk and Toast and Honey.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες. Η κομμωδία του καλοκαιριού.
9: 18 Ιουλίου Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
7: Προπόληση more.com.
10: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Οι Τούρκοι λέει προσπαθούν να σφετεριστούν ακόμα και τα αγγλικά μας και να τα πούνε τουρκικά, όπως είναι ο μπακλαβάς. Έχουν προσφύγει στην UNESCO και η Ελλάδα το ίδιο. Μου κάνει εντύπωση πως και δεν άφησαν τον μπακλαβά στους Τούρκους. Εδώ έχω αφήσει το Αιγαίο Πέλαγος να αλωνίζουν τα ψαράδικα τους. Καλώς ορίσατε και αυτή την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς και Τρομάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τον δίρο που τώρα ξεκινάει. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Εύχομαι να περάσουμε καλά εδώ όλοι μαζί με τις μουσικές μας. Μείνετε εδώ. Καλώς ορίσατε.

αυτό με το βακλαβά που οι Τούρκοι λένε ότι είναι δικός τους. Οι Τούρκοι που ήρθανε από τα βάση της Ασίας, κατέβηκαν από τα δέντρα κάποια στιγμή και άρχισαν να κατακτούν διάφορες φυλές μέχρι να φτάσουν στη Μικρά Ασία, και ξαφνικά ο μπακλαβάς είναι δικός τους. Είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο δεν ξεπερνιέται εύκολα. Με ακούω και μιλάω έτσι, με ακούτε και μιλάω έτσι, γιατί κατάγομαι από τα Περγκυπονήσια. Κάποια στιγμή το 22 ο παππούς μου έφυγε με μια βάρκα και τους δικούς του ανθρώπους από τα Περγκυπονήσια για να βρεθεί Ελλάδα, και όλες αυτές οι μαγειρικές ήταν κάτι μαγικό για αυτούς τους ανθρώπους τότε, το οποίο το είχαν αυτοί, δεν το μάθανε από κάπου αλλού.

Say You Love Me από Johnson και από το 1999, μακρινό ακούγεται, κοντινό μου φαίνεται, αυτό πάει με την ηλικία βέβαια, καταλαβαίνεις. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψω εδώ, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Δεν καταλαβαίνω και το έχω ξαναπεί τις προηγούμενες εβδομάδες, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι είδηση πότε θα βγουν οι συντάξεις του Ιουλίου, του Αυγούστου και τα λοιπά, που έχουν γεμίσει τα sites και γεμίζουν χρόνια θα έλεγα. Όπως επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί κάθε μέρα πρέπει να γράφονται σε διάφορα αθηναϊκά sites το θέμα με τις ταυτότητες. Αφού δεν υπάρχει αδιέξοδο, δεν υπάρχει κάτι που να μας πιέζει, όπως έχω ξαναεξηγήσει από εδώ. Δεν καταλαβαίνω. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Let me ask your pardon.

0: Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Οι διακοπές για κάποιους έχουν ξεκινήσει ήδη. Δειλά-δειλά. Αυτό το 50% που έχει δυνατότητα να κάνει διακοπές φέτος, έτσι. Από όλα αυτά που έχουμε διαβάσει τα στοιχεία, αυτό προκύπτει. Τα άλλο 50% θα βράσει το ζουμί του. Και φέτος. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχω συναντήσει κατά καιρούς και σου λένε έχουν να κάνουν διακοπές 3 χρόνια, 4 χρόνια. Τόσο καλά. Δεύτερο ημίωρο εδώ, ο Κοσμάς Κατρομάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλοκαιριάτικα και υπομονή, σε καμιά εβδομάδα περίπου τελειώνει το Μουντιάλ. Είναι λίγο μαρτύριο αυτό να ξεκινάνε οι αγώνες περισσότεροι 11 η ώρα το βράδυ και πιο μετά, είναι λίγο μαρτύριο. Για άλλη μια φορά είδαμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κλαίει. Δεν ξέρω αν είναι και η τελευταία του φορά. Μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί και σήμερα. Καλωσορίσατε.

Είναι μία AI ηθοποιός, σε εισαγωγικά. Ένα τίποτα δεν υπάρχει δηλαδή ουσιαστικά. Την έχει φτιάξει η εταιρεία Norwood, το στούντιο τεχνητής νοημοσύνης, πίσω από το οποίο κρύβεται η εταιρεία Norwood. Και ετοιμάζουν την πρώτη ολοκληρωμένη ταινία με AI. Δεν θα σας έλεγα θα το δούμε αυτό, γιατί δεν πρόκειται να το δω. Δεν ξέρω αν θυμάστε μια ταινία με τον Αλ Πατσίνο το 2002. Λεγόταν Σιμών. Έτσι, και ο Αλ Πατσίνο ήταν αυτός ο σκηνοθέτης, παραγωγός, ο οποίος κρυφά, χωρίς να το έχει πει σε κανέναν, έφτιαξε μια τέτοια τότε AI πρωταγωνίστρια, η οποία έκανε μεγάλη επιτυχία και περίμενε ο κόσμος να τη δει ζωντανά και δεν την έβλεπε ποτέ. Αυτά το 2002 η ιστορία, 25 χρόνια περίπου πέρασαν, 24, και να είμαστε εδώ επισήμως, χωρίς να το κρίνουν βέβαια. Η λύση είναι μία, σας το έχω πει και άλλες φορές, μην πηγαίνεις να δεις τέτοιες ταινίες, μην πηγαίνεις να αγοράζεις πράγματα από καταστήματα που έχουν ρομπότ αντί για ανθρώπους.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Θυμίσω ότι είμαστε και αύριο μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που ακούμε εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλές διακοπές σε αυτούς που κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Εμείς εδώ σταθερά όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλοντος. Επιστρέφω

0: Η ώρα είναι μία. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πλας.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
11: Πλας.
12: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Harry Styles, επιστροφή στη δεύτερη ώρα, επιστροφή στη μουσική, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς και Τρομάδος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μία ώρα μαζί σήμερα, αλλά και αύριο την ίδια ώρα. Ο Harry Styles, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες κατέκτησε ρεκόρ Guinness με το μεγαλύτερο σερί συναυλιών στο Wembley. Ξεκίνησε συναυλίες στις 12 Ιουνίου και τελείωσε τις προηγούμενες μέρες. Μπροστά σε 80.000 θεατές, έκανε και ρεκόρ Guinness. Τι άλλο να κάνει το παλικάρι? Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Εκεί στην Αθήνα θα τους έχει πειράξει ζέστη, δεν ξέρω. Θα τους έχει πειράξει που ο ένας ζει πάνω στον άλλον, επίσης δεν ξέρω. Ίσως να φταίει και η εποχή που τους έχει πειράξει όλους. Πάνω στη γη, τι να σου πω, πάντως διαβάζω εδώ ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε έναν γάμο στην Αθήνα. Είναι είδηση αυτό, γιατί τώρα ποιοι παντρεύονται στην εκκλησία? Νομίζω πολύ λιγότεροι από τις προηγούμενες δεκαετίες. Ένα δημαρχείο, μία απογραφή, μία υπογραφή και άντε γεια. Μερικοί δεν παντρεύονται κιόλας. Λοιπόν, σε κάμω λοιπόν στην Αθήνα το ζευγάρι 38 αυτή, 42 άλλος. Στην εκκλησία έτοιμη για γάμο, η κουμπάρα μπαίνει μέσα στην εκκλησία, 31 ετών, μεθυσμένη. Της λένε θα τα καταφέρεις, λέει αυτή βεβαίως. Ξεκινάει ο παπάς, 52 ετών ο παπάς, τη λειτουργία, αγιάζει τα στεφάνια. Εκείνη τη στιγμή η κουμπάρα μεθυσμένη πηδάει πάνω στο παπά και του ρίχνει ένα φιλί στο στόμα, όλο δικό του. Φυσικά παγώνει ο κόσμος, σταματάει η τελετή, τη βάζουν στη γωνία, της δίνουν καφεδάκι σκέτο, νεράκι επίσης, να συνέλθει, και ευτυχώς υπήρχε και κουμπάρος και συνεχίστηκε έτσι το μυστήριο.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, για μας εδώ. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Ωραία επικοινωνία εδώ και με την Όλγα και με το Βαρόνο και με τη Μαρία. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και με βρίσκετε στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο, μην το κουνήσει κανείς.

0: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα εδώ. Παρέα, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα. Καλοκαιρινός με το σορτσάκι εδώ. Μια χαρά. Άνετα στο στούντιο και σήμερα και αύριο εδώ μαζί. Με μουσικές, ταξιδιάρικες, παλιά, καινούρια. Όλα εδώ, το soundtrack του καλοκαιριού. Το έχετε εδώ, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα. Εδώ μαζί. Στα social media, συνέχεια βέβαια. Jesse Wire από τον Inspire εδώ φτιαγμένο.

Βλέπω εδώ μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια με διάφορα δημοσιεύματα να μας πούν ότι τα επαγγέλματα της θάλασσας στα πλοία των μεγάλων Ελλήνων εφοπλιστών μπορούν να κρατήσουν τα νέα παιδιά, λέει, στον τόπο τους. Λίγο σχετικό αυτό, γιατί αν ο άλλος φύγει με το καράβι, εν πάση περιπτώσει, θα ξαναδεί η Ελλάδα μετά από 3-4 μήνες ίσως, για να μην σου πω περισσότερο. Το θέμα είναι ότι εκεί υπάρχουν λεφτά, βγαίνουν χρήματα, αλλά απ' την άλλη δεν βλέπεις και πολύ οικογένεια. Είναι θέμα αυτό, αλλά αν κάποιος έχει αποφασίσει τη ζωή του να μείνει μόνος του και απλά να έχει περιπέτειες, νομίζω ότι το επάγγελμα του ναυτικού, είτε είναι πρώτος μηχανικός, είτε είναι καπετάνιος, είναι δεύτερος μηχανικός, νομίζω ότι θα έχει αρκετές εμπειρίες και αρκετά χρήματα. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω.

0: Sports. Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

σταμάτα ό,τι κάνεις. Έχει συμβόλαιο στην Anytime. Κάνε και δεύτερο και κέρδισε 10% έκπτωση. Συνέχισε ό,τι κάνεις. Συνδυάζει.

Διάβαζα αυτή την ιστορία με τον Τραμπ των τελευταίων ημερών που παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τη FIFA να επανεξετάσει μια κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν. Θα το έχετε ακούσει αυτό. Έτσι, και τους είπε ότι αυτό δεν ήταν φάουλ. Πήρε τηλέφωνο, ρε παιδί μου, τους ειδικούς. Και τους είπε αυτό δεν είναι φάουλ. Αυτό δεν ήταν. Δεν ήταν καν παράβαση. Τους είπε. Είδα τη φάση και είμαι άνθρωπος που αγαπάει τον αθλητισμό. Έτσι. Πολλοί από εμάς είμαστε κάτι τέτοιο. Και τη φάση μπορεί να την είδαμε και τον αθλητισμό. Τώρα βέβαια την άλλη σκέφτομαι. Μου έχουν βάλει μια κλίση εδώ. Έτσι μήπως βάλω τον Τραμπ να τη σβήσει, να τους πει ότι αυτή δεν ήτανε καν παράβαση. Θα έχω το νου μου να βάζω το Τραμπ για βίσμα από εδώ και πέρα. Μου σβήνει καμιά κλίση, τίποτα. Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύω και φεύγω από το στούντιο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Καδραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού για αύριο εδώ την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα αυτές τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες του Ιουλίου, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε 22 ώρες. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια και καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές τώρα εδώ στα μέρη μας. Αύριο εδώ, ε. Γεια χαρά.

0: 2. Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

καταπληκτικό αυτό το γυναικείο όνομα που επέστρεψε φέτος και με άλμπουμ. Τόρι Έιμος είναι από τις ελάχιστες καλλιτέχνηδες, αν όχι μοναδική, που χρησιμοποιεί το πιάνο ως κύριο, ως βασικό μουσικό όργανο στα τραγούδια της. Αυτό συμβαίνει από τα 90's μέχρι και σήμερα που έχει επιστρέψει δισκογραφικά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Μας βρίσκεται και στο Instagram, στο starblack_gr. Θα λέμε λοιπόν και από εκεί και βουτιά στο χρόνο. Μέσα δεκαετίας 80, Stan Ridgway. Νομίζαμε μέχρι τώρα ότι ήταν Βρετανός, είναι όμως Αμερικανός. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία με αυτό το τραγούδι στα μέσα της δεκαετίας του 80 και στη χώρα μας. Και το ακούμε παρέα τώρα. Καμουφλάζ.

πόσο αγαπημένο αυτό το τραγούδι από το 1982, κάπου εκεί. All time classic από τους Αυστραλούς Men at Work, Down Under. Κάπου διάβασα ότι ο τραγουδιστής των Men at Work συνεργάστηκε πρόσφατα στο καινούριο άλμπουμ του Ringo Starr. Σπουδαία συνεργασία για αυτή. Και σύμφωνα με μια νέα μελέτη, οι τουρίστες, κυρίως εκείνοι που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, ναι μεν αγοράζουν μαγνητάκια, αλλά όχι τόσο συχνά όσο κάποτε. Γιατί πλέον στρέφονται σε άλλα αναμνηστικά, πιο πρακτικά θα λέγαμε, την αγορά ενός ρούχου ή την αγορά κάποιων τοπικών προϊόντων από τοπικές αγορές της χώρας που έχουν επισκεφτεί. Επίσης, κάτι διαχρονικό θα λέγαμε, είναι οι κάρτες. Μάλιστα, αν έχεις και λίγο χρόνο, γράφεις από πίσω τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της χώρας που ταξίδεψες. Προμηθευτείτε επίσης κάποια τοπική νοστιμιά και ένα μπλουζάκι, για παράδειγμα. Είναι καλή ιδέα.

Από το soundtrack της ταινίας Footloose, η αξέχαστη Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Μεγάλη επιτυχία και εδώ στη χώρα μας. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε η Bonnie Tyler, γι' αυτό μέχρι να πάμε σε διάλειμμα, όλα τα τραγούδια που θα ακολουθήσουν θα είναι αφιερωμένα στη μνήμη της. 8 Ιουλίου, έφυγε από τη ζωή, 75 ετών, ακριβώς ένα μήνα αφότου έκλεισε τα 75 γενέθλιά της. Η φωνή της ήταν έτσι βραχνή και χαρακτηριστική, εξαιτίας κάποιων επιπλοκών που είχε υποστεί έπειτα από χειρουργική επέμβαση και μάλιστα πολλοί μπέρδευαν και τη φωνή της Bonnie Tyler με τη φωνή του Rod Stewart, καθώς είχαν αρκετές ομοιότητες. Η Bonnie Tyler αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό προβλήματα με το έντερό της. Αυτό την οδήγησε σε τεχνητό κόμμα. Όταν ξύπνησε, όλοι είχαν την αίσθηση ότι θα τα καταφέρει, όμως δεν τα κατάφερε.

Νοέμβριος του 1978, αν θυμάμαι καλά. Πόσο λατρεμένο αυτό το τραγούδι από την Bonnie Tyler, It's a Heartache. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι έφτασε τότε στην κορυφή, στα τσάρτς, στην Αυστραλία και τον Καναδά, αλλά και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, ενώ σαν single πούλησε περισσότερα από 6 εκατομμύρια κόπιες. Θα πάμε σε διάλειμμα ακούγοντας όσο προλαβαίνουμε το τραγούδι που είναι συμβασμένο με τα χρόνια της εφηβείας μας και τους πρώτους μας έρωτες, Total Eclipse of the Heart.

0: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Ask yourself.

Bring Love, επιστροφή της Madonna μαζί με τη Sabrina Carpenter εδώ. Τις απολαύσαμε και στο Coachella πριν από πόσο, 2 μήνες, 3, κάπου εκεί. Και ο δικός μας, Mozek, DJ πολύ αξιόλογος από την Κρήτη μας έρχεται, με κύριο χαρακτηριστικό της μουσικής του, τη New Disco. Disco Dancer και αμέσως μετά ένα flashback.

πίσω στο 1982 με τον Gary Lowe, τεράστια χορευτική επιτυχία και εδώ στη χώρα μας, You Are A Danger. Αυτό ήταν και το ντεμπούτο single του Gary Lowe που κυκλοφόρησε τότε. Έγινε τεράστια επιτυχία σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, τη μεγαλύτερη τόσο επιτυχία γνώρισε στην Ισπανία που έφτασε μέχρι την κορυφή των charts. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα σας πούμε τώρα. Δεν θα δίνονται Oscar σε AI σενάρια και ηθοποιούς. Επιτέλους. Κάτι που μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος, γιατί κινηματογράφος είναι τέχνη, όπως άλλωστε και η μουσική. Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου αποκλεί τα σενάρια ταινιών όπως και τους ηθοποιούς που είναι AI, που δεν είναι δηλαδή πραγματική παραδημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. Οτιδήποτε είναι γραμμένο από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να αποκλείεται από τον θεσμό των Όσκαρ. Μακάρι να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο και στη μουσική, γιατί καλεί η AI, αλλά μέχρι ενός σημείου. Υποστηρικτής της AI και ο Τσάρλι Πουθ, ο οποίος έχει δηλώσει σε αρκετές συνεντεύξεις ότι χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως και ο Teddy Swims, δύο καλλιτέχνες

αγαπάμε ιδιαίτερα, αλλά όμως χρησιμοποιούν την AI. Ένα από τα καινούργια τραγούδια του Charlie Puth που κυκλοφόρησαν φέτος είναι αυτό που ακούμε τώρα. Beat Yourself Up.

πίσω στο 1990, όταν ακόμα κυκλοφορούσαν δισκάκια βινιλίου, τα λεγόμενα 7 ίντσα. It's the first time, το είχαμε λιώσει τότε αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο. Και επιστροφή των BTS, που αυτό τον καιρό βρίσκονται σε περιοδία με καινούριο άλμπουμ Arirang, κυκλοφόρησε φέτος. They don't know about us. Κι όμως τους ξέρουν όλοι, από άκρη σ' άκρη.

Οι BTS στις αρχές του COVID εκεί 20 με 21 προκαλούσαν φρενίτιδα, μάλιστα σας ομολογώ ότι ξενυχτούσα για να παρακολουθήσω από το YouTube κάποια συναυλία τους, κάποιο live, καθώς ήταν όνειρο απατηλό να έρθουν οι BTS στην Ελλάδα, αν και είχε συζητηθεί κάποτε. Πάμε σε διάλειμμα ολοκληρώνοντας την πρώτη μας ώρα με την Τάιλα μαζί με τη Ζάρα Λάρσον. She did it again.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.